Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 10 χρονών με στα βιβλία. Θα την πληρώσεις ακριβά αυτή την ταλαιπωρία. Πτυχίο μετά πτυχιακό, ειδικότητα αγροτικό. Κι είμαι και νηστικός και ένα μήνα εφημερία.
1: Μου έχει μείνει από παιδί να αγαπώ τους αστροναύτες,
0: τους πιλότους με στο

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Γιανακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διάνο απόγευμα τη θέλησε δική του. Όπως την είδε που έβγαινε φουριό.

Κοιτάκι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διαρημεροκάματα και πλήξεις στα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρόνο.

μετά τον έρωτα, του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάτια.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ'

Κάποιοι στην πόλη μου αρνούνται να κρυφτούν, τράβουν το βλέμμα μα κανείς δεν τους προσέχει. Πάνω σε ρόδες τη ζωή τους κυνηγούν, ξυπνούν το φόβο η ψυχή που δεν αντέχει.

την ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις.

0: με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των συναρμόδιων φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές, η Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση ερεύνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη Βραχονησίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο, σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμοβόρειο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πρωί Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Αρχίζουν και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω Messenger. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο από Viber. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή. 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή. Σας έχω πει πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger. Δεν χρειάζεται να παρεμβληθεί το Facebook καν. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News η μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα, για όσους ξυπνούν τώρα ή τώρα μπαίνουν στη συχνότητά μας, γιατί δεν ξέραμε ότι θα είμαστε νωρίτερα, εκτάκτως είμαστε από τις 5, σας λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα όσον αφορά τη μάχη με τις φλόγες εκεί στα Αττικό Βιωτία, αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, τέταρτη μέρα. Okay. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου Μεγάρων. Το βράδυ βγήκαν και μηνύματα του 112 για όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτό το σήμα του 112 βγήκε 3 και 34. Τέσσερις συνάδελφοι, ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσή Δανικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης, όλη τη νύχτα μετέδιδαν μέσω του Earth News το τι γινόταν στα πυρηνά μέτωπα. Η εικόνα που μετέδιδαν είναι ότι είναι γενικώς λίγο καλύτερη στο κρύο πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είτε έχουν κοπάσει σε μεγάλο βαθμό οι άνεμοι, είτε δεύτερον η κατεύθυνσή τους είναι προς την περιοχή των Καμένων και όχι προς άκαυτες εκτάσεις. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον άνεμο τι θα γίνει. Να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο μόνο τοπικά 6 μποφόρ. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι οι άνεμοι εξασθενούν κατά τη. Παρά αυτά, η κατάσταση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό στην Αττική, στη Βιωτία και στην Εύβοια.

σας πούμε ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, φυσικά και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που κάνουν με εξκαυτικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες όπου χρειάζεται, φυσικά και εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, με το πρώτο φως της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να πετάξουν και τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στον έλεγχο των πυρκαγιών. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πλέον ένα ενιαίο μέτωπο όπως είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα. Πλέον έχει σπάσει πολύ μικρότερα. Κάποια από αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν θέσει υπό έλεγχο. Κάποια άλλα είναι οριοθετημένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πλέον το ένα ενιαίο μέτωπο που είχαμε μέχρι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω και τώρα για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στην συχνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 ή στις υπόλοιπες συχνότητες του σταθμού μας. Το μυαλό μου είναι σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στην πτήση των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δικών μας, νοικιασμένων, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πιο βαρύ το πιδάλιο μετά την χθεσινή τραγωδία με την απώλεια των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, άλλοι το λένε μεταφραστή, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι αυτά τα ελικόπτερα τα οποία είναι τύπου Bell είναι νοικιασμένα από μια εταιρεία, νομίζω ότι είναι ο 7ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυτή η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν διμελές πλήρωμα, ο ένας συνήθως ο πιλότος είναι αλλοδαπός, στο άλλο το ελικόπτερο το οποίο επίσης είναι πλάκι σε αυτή τη σύγκρουση που όλοι είδαμε χθες και όλοι ξέρετε για αυτήν, ήταν Ρουμάνος. Οι δύο συγκυβερνήτες, ας το πούμε έτσι, ήταν και στα δύο ελικόπτερα Έλληνες.

0: Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η Αυγούστου, γιορτάζει η Σαλόμη. Χρόνια της πολλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλαβς. Θα σας πω τι είναι αυτό. Η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα καρπουζιού. Τι είναι το σύνδρομο Κλαβς και γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου? Είναι για να ενημερωθεί το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλαβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών, χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί του Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάστηκε Ιπποκράτιο. Το 1951, σαν σήμερα, ιδρυόταν η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κυρκού. Πριν πούμε τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, ας συνδεθούμε μέσω του Earth News.
1: Σπίτια εδώ, είναι στα σύνορα, βλέπουμε αυτή δηλαδή την πύρινη γραμμή, η οποία όμως για καλή μας τύχη κατεβαίνει προς τα κάτω και ήδη την αγροτοδασική έκταση, την οποία έχει κάψει και προηγουμένως όλο το βράδυ με αυτή την τεράστια φλόγα που είδαμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατοικίες εδώ και άλλα σπίτια, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τα μάξια, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει κιόλας και έχουν απομακρυνθεί προκειμένου να είναι ασφαλείς. Όπως σας είπα, αυτή η πυρήνη γραμμή οδηγεί προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά εμείς εδώ στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις εφλόγες, τα ένεργα μέτωπα. Υπάρχει και στο βάθος, στο κρύο πηγάδι, που θα σας δείξουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη, τον Αποστολάκη. Στο βάθος βλέπουμε το κρύο πηγάδι, όπως υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες πιο ψηλά στο βουνό που σας δείξαμε και προηγουμένως. Θεωρητικά τώρα έχουν εξασθενήσει σημαντικά οι άνεμοι, και είναι αυτό που σας είπα, το κυριότερο, πνέουν πλέον προς τις ήδη καμένες εκτάσεις.
0: Επειδή εσείς δεν βλέπετε εικόνα, να σας μεταφέρω εγώ αυτό που διακρίνω μέσω του Earth News. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι έχουν πέσει οι άνεμοι στην περιοχή που βρίσκεται η Χρυσίδα Νικητάκη, δηλαδή στην περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου, ότι ο καπνός που βγαίνει από όπου υπάρχει μέτωπο, υπάρχει φωτιά, δεν πηγαίνει με γρήγορη ταχύτητα δεξιά ή αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, αλλά πηγαίνει πολύ, πολύ πιο ήπια, να το πω έτσι, γεγονός που αποδεικνύει και οπτικά ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Συνεχίζω εγώ τις ταυτότητες της ημέρας. Σαν σήμερα, 3η Αυγούστου του 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατό τους και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 όμως σαν σήμερα, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, υπενθυμίζω 100 χρόνια από την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. 33 πόντι ήταν αυτή η διαφορά. Η ίδια είναι 1,70 και επίδειξε το 2,02. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1811 ο Ελίσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ. Το 1940 γεννιόταν ο Αντώνης Καλογιάννης και το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρικός και το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έγραψε την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη Μενεξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

0: Προσπαθώντας να καταλάβω από την γλώσσα του σώματος και από εκεί που δείχνει η Χρυσή τα νικητάκι, ναι, αυτή την ώρα το πρώτο ελικόπτερο κάνει πτήση πάνω από το κρύο πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, κάνει την πρώτη ρήψη νερού. Άρα έχουμε και αυτό το νέο. Αυτή την ώρα, 6 και 22, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Λέω για ελικόπτερο, παρακολουθώ και την πτήση του και έβλεπα χθες ένα βίντεο. Κάθε φορά που θα βλέπω ένα τέτοιο βίντεο θα με εντυπωσιάζει πως αυτά τα ελικόπτερα, βρε αδελφέ, πηγαίνουν σε αυτές τις δεξαμενές νερού, αιωρούνται από πάνω τους και γεμίζουν τη δεξαμενή τους σε μία μικρό κομμάτι γης όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικές δεξαμενές, οι οποίες οφείλουν να είναι γεμάτες για καλή μας τύχη, τουλάχιστον τώρα όσο έχω δει είναι γεμάτες, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάποιες από αυτές να ήταν άδειες. Αλλά πως το καταφέρουν αυτό το πράγμα, θα μου πεις, εντάξει, ελικόπτερο πετούν οι άνθρωποι, γνωρίζουν. Βέβαια χθες είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν πολλά αναπάντητα, γιατί είναι πολύ πρόωρο να πούμε. Καθένας βλέποντας τα πλάνα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μπορεί να βγάλει εύκολα, αβίαστα κάποια συμπεράσματα. Προφανώς τα δύο ελικόπτερα, οι πιλότοι των δύο ελικόπτερων δεν είχαν καμία οπτική επαφή ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή ο ένας δεν έβλεπε ότι από κάτω του ήταν ο δεύτερος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά αυτό είναι ότι υπάρχουν συντονιστές για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συντονιστές δηλαδή οι οποίοι καθορίζουν και την πτήση και το διάστημα πτήσης του ενός ελικοπτέρου από το άλλο, από τις καταθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, όπως επίσης και από τον χειριστή και τον συνοδό του ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση αλλά σώθηκαν με απλά τραύματα. Το ότι ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κοβός. Ο Γιώργος Κοβός που βρίσκεται στην Ψάθα. Νομίζω μπορούμε να σε δούμε για να ακούσουμε τι λέει.
1: Υπάρχει όμως πολύ έντονη παρουσία καπνού. Δηλαδή όλος ο κόλπος εδώ, όλη η περιοχή είναι γεμάτη καπνό αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά όπου είναι το όρος Ζάστανο, όπου βρίσκεται πάνω από τη Ψάθα και το Αλεποχώρι. Βλέπαμε το μέτωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που είχε προχτές το βλέπαμε από την πίσω πλευρά του λόφου. Σήμερα το βλέπαμε από την μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι έχει μειωθεί η ένταση του μετώπου αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του. Οπότε αυτό δίνει δυνατότητα στις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τις έχουμε δει. Έχουμε δει τους φάρους από τα οχήματα αλλά και τα φώτα των δασοκομάντων που φέρουν πάνω στα κράνη τους. Τους έχουμε δει να επιχειρούν. Λοιπόν, κάνει αυτή η κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πυρκαγιά, αυτό το μικρό
0: μέτωπο. Ίδια εικόνα και από τον Γιώργο τον Κοβό που βρίσκεται στο όρος Ζάστανο, από ό,τι είπε, δεν το ήξερα καν. Στην περιοχή της Ψάθας, εκεί που χθες είχαμε και την τραγωδία, η ίδια εικόνα που μετέδει και πριν από λίγο και η Χρυσή τα Νικητάκη από τον Άγιο Νεκτάριο. Δηλαδή έχει κοπάσει ο αέρας, βλέπεις εστίες, διάφορες εστίες. Ο καπνός όμως, ο οποίος βγαίνει από αυτές, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πηγαίνει λοξός, άντε να πηγαίνει λίγο λοξός αριστερά, που είναι άλλη μία απόδειξη ότι ακόμη και εκεί στην περιοχή των εστιών που δημιουργείται μικροκλίμα, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, ακόμη και εκεί η ένταση και οι ρηπές του ανέμου δεν είναι ισχυρές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι άρχισε η πτήση των εναέριων μέσων για να συνδράμουν στην πυρόσβεση, στον έλεγχο και στην οριοθέτηση των μετόπων, κυρίως αυτού του μετόπου του μεγάλου που είχαμε στην Αττικό Βιωτία. Εκεί εντοπίζονται κυρίως οι προσπάθειες, στην περιοχή του Κυθερώνα. Όπου βλέπει το μάτι μας είναι δάσος, δεν κινδυνεύουν προς το παρόν οικίες από ό,τι γνωρίζουμε, αν και μέσα στο δάσος, όπως έλεγε πριν η Χριστίδα Νικητάκη, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα, εκεί που λέμε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Τρέχα γύρευε, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Τι δύσκολες μέρες. Αφήστε τα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, τον Κώστα τον Νούση που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, να δούμε τι μεταδίδει.
1: Να κάνουν γρήγορες υδροληψίες και να φτάσουν ξανά στο σημείο εδώ πέρα που είναι το ένα μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο που ήταν η συνάδελφος, που είναι η συνάδελφος Χρυσίτα Νικητάκη, και το άλλο μέτωπο εδώ. Βλέπετε όμως το πώς ξαναφουντώνει στο σημείο εκεί, βλέπετε από τον άνεμο που υπάρχει, από τον αέρα που υπάρχει, ξαναφουντώνει στο σημείο. Είναι αυτό που λέμε τα παιχνίδια του αέρα που συνεχώς αναζωπυρώνουν και φουντώνουν το μέτωπο. Όπως βλέπετε τα σπίτια που υπάρχουν δίπλα, αρκετά κοντά σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα. Στα αριστερά είναι και το όχημα που κάνει την μεταφορά τους. Υπάρχει πυροσβεστικό όχημα πιο μέσα και πιο κάτω, αναπτυγμένο σε όλο αυτό το μέτωπο. Βεβαίως τα δύο Έριξον θα επιχειρήσουν να ρίξουν τελείως αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να μην συνεχίσει το καταστροφικό έργο. Βεβαίως βλέπουμε ότι πιο αριστερά έχει συναντήσει σημείο το οποίο έχει καεί και παλαιότερα. Βεβαίως υπάρχουν πεύκα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ το πύρινο αυτό μέτωπο. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι ο αέρας φυσά από την πλευρά που έχει κάψει, που έχει καταστρέψει όλο αυτό το δάσος, έχει κάνει την περιβαλλοντική του καταστροφή. Ακούμε να ξαναέρχεται το ελικόπτερο. Θα σας δείξουμε λίγο όσο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση βεβαίως, παρακολουθούμε, αλλά να σας δώσουμε και την εικόνα. Εσείς δεν την βλέπετε, εγώ τη βλέπω, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ο Κώστας Νούσης είναι στο κρύο πηγάδι και εκεί γίνονται ρήψεις νερού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που ακριβώς εκεί που έριξε νερό το ελικόπτερο τύπου Έριξον που πετούσε στο συγκεκριμένο σημείο, ξεπήδησε αμέσως άσπρος καπνός από τον ατμό, το νερό που πέφτει πάνω στο καμένο, αλλά ξεπήδησε και μια πύρινη γλώσσα, γιατί είναι αυτό που περιέγραφε και ο Κώστας, είναι τα τερτύπια του αέρα που κάπου δυναμώνει, κάπου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή σας είπαμε πριν και μπορεί να μπερδευτείτε, τύπου Έριξον είναι τα ελικόπτερα που πετάνε τουλάχιστον εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, σαν αυτά δηλαδή που χθες συγκρούστηκαν στην Σάθα και είχαμε την τραγωδία, αυτά τα ελικόπτερα νομίζω ότι με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει καθυλώθηκαν όλα. Έτσι αυτά που πετάνε είναι ή Έριξον ελικόπτερα, είτε βεβαίως και τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ. Επειδή είπα για Καναντέρ, το καλό είναι ότι σήμερα φαίνεται και με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων εδώ που μας έλεγαν τις προηγούμενες ώρες, των δικών μας μετεωρολόγων δηλαδή, ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονος ο κυματισμός, άρα και τα Καναντέρ θα μπορούν πιο εύκολα να γεμίσουν νερό και να μπορέσουν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν το νερό πάνω από τις εστίες. Να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τα άσπρα σπίτια με 24 βαθμούς. Καλή

0: τελειώσαν ποτέ από το Μάιο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν τελειώσαν. Πάτε. Αν πέσει και εμάς την αντίληψη από το που.
0: Σαλόμη σήμερα. Τη Αγία Σαλόμη.
1: Στα εβραϊκά

0: σημαντικά έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν τη φυσική και ψηφιακή εμπειρία των επισκεπτών, παρέδωσε στο κοινό ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για την συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Το πρώτο αφορά στη μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα στο Στριμώνα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των ξύλινων πασάλων, κατάλοιπα της αρχαίας κατασκευής, η οποία χρονολογείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς και η τοποθέτηση νέου στεγάστρου προστασίας. Το έργο πλαισιώνεται από πολυμεσικές εφαρμογές που ζωντανεύουν, σε εισαγωγικά βέβαια, την αρχαία ξυλίνη γέφυρα. Το δεύτερο αφορά στη βελτίωση προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα όρασης, με τη δημιουργία τριών κλάδων διαδρομών στην Ακρόπολη, στο αρχαίο γυμνάσιο και στο βόρειο τείχος, καθώς και σε μία άλλη σειρά από κινήσεις, δράσεις και πράξεις υποδομών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε τώρα στη σύλληψη ενός άνδρα βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Γάζαρο Σερών. Και τι έγινε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο? Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί του Σαββάτου, διότι στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζύχνης προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Σύμφωνα
0: με την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11, προκάλεσε φωτιά μετά από καύση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Δηλαδή πήγε να κάψει τα καλώδια. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς αυτό. Πήγε να κάψει τα καλώδια για να πουλήσει το μέταλλο που αυτά περιείχαν.
2: Α, το χαλκό που έχει μέσα.
0: Ναι. Η καύση λοιπόν πραγματοποιήθηκε δίπλα σε έναν χώρο αποθήκευσης, απόθεσης μάλλον απορριμμάτων. Και αντιλαμβάνεσαι τι έγινε μετά. Ο άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Σερών, ενώ σε βάρος επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ. Τα λέγαμε νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά συνεχίζονται δυστυχώς. Τώρα, μέσα στα αυτοκίνητά τους, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Σερών, διανυτέρευσαν πολλοί πολίτες για να πάρουν θέση στην ουρά που σχηματίστηκε για να εκδώσουν διαβατήρια πριν την αλλαγή του προδοσίατος έκδοσης. Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα υπήρχε και σε εσάς έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
1: Όχι τόσο μεγάλη, όχι. Μάλλον οι δικοί μας φρόντισαν νωρίς να βγάλουν.
2: Δεν είχαμε τέτοιου είδους.
1: Υπήρχε, παιδί μου, εντάξει, λογικό, αλλά δεν ήταν αυτό που.
2: Όχι, δεν είχαμε τέτοιες ουρές και τέτοιο πράγμα.
0: Όχι. Είχαμε ουρές και υπήρχαν, όπως σας λέω, και άνθρωποι οι οποίοι μέναν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους.
1: Άντε, τόσο πολύ.
2: Κοίταξε, δεν θα λυπηθώ κανέναν. Ήξεραν τις προθεσμίες ότι μέχρι 3 του μήνα ισχύουν οι ταυτότητες. Είχαν στη διάθεσή τους μεγάλο χρονικό διάστημα για να το κάνουν. Προτίμησαν να πάνε τελευταία στιγμή και προφανώς για να εκμεταλλευτούν και την τελευταία ημέρα.
1: Ναι.
2: Δεν φταίνε ούτε οι αστυνομικοί, ούτε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Είμαστε στις τελευταίες στιγμές, βέβαια, να σου πω, Ελένη.
2: Δεν μας λέει κανένας γι' αυτό.
0: Ναι, για τις ταυτότητες είχαν προσέλθει και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού.
2: Ναι, αυτό δεν αλλάζει κάτι για τους Έλληνες του εσωτερικού όμως.
1: Έτσι κι αλλιώς κλείνεις ραντεβού, έτσι.
2: Ναι, τα ραντεβού μπορούσαν να κλειστούν ηλεκτρονικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχεις περιθώριο.
0: Ναι. Αυτό είναι γεγονός, όντως μπορούσε να κλείσω ραντεβού. Αλλά η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες και με έντονη ζέστη, φαντάζεσαι τι γινόταν στα σκαλοπάτια, ουρές. Και σας
2: το
0: λέω,
2: μόνοι τους το προκάλεσαν.
0: Ναι, για να πάνε να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Τώρα, την έντονη ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, εκφράζει με επιστολή του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Μαλιαράς. Με την παρέμβασή του ζητά να επιλύθουν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημένοντας σοβαρές επιπτώσεις των καθυστερήσεων στην αγροτική δραστηριότητα και φυσικά στην τοπική οικονομία. Τώρα, έκκληση προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν τους ανθρώπους που επλήγησαν και πλήττονται από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
2: Ευθύνει
0: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλώντας όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού και να καλυφθούν, για να καλυφθούν οι διαρκώς

0: αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας πανελλαδικής δράσης, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών συμμετέχει και η συγκέντρωση γίνεται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος που όλοι γνωρίζουμε που βρίσκεται.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή του Αυγούστου έτσι με θέματα που μας πονάνε πολύ, να σας αποχαιρετήσω εγώ με μια είδηση που μας δίνει μεγάλη περηφάνεια και χαρά, προέρχεται από το χώρο του αθλητισμού, όπου στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κοπηλασίας που διεξάγεται στη λίμνη Βαρέζε της Ιταλίας, ανέβηκε σε ρέος πρωταθλητής με καταγωγή από την Καστανούσα ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο νεαρός λοιπόν σπουδαίος αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό του σκίφ ελαφρών βαρών ανδρών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα τερμάτισε πρώτος στο τελικό του μονού σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:50-92, προσθέτοντας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο βιογραφικό του και στην αξιολογότατη πορεία του. Θερμά συγχαρητήρια να πούμε και εμείς.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Με χαμόγελα και περηφάνεια σας αποχαιρετά για σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε Δέσποινα. Καλημέρα σε όλους φίλους ακροατές, συναδέρφους εκεί στις Σέρες. Λοιπόν, δεν έχουμε και πολλά. Σήμερα είπαμε, είμαστε λίγο ελπίσεις.
2: Είναι κουτσί. Μισή κουτσί, πες το όπως θες.
1: Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
2: Επιβάλλεται.

0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Η Αδριάννα, η Μπάμπαλη, ναι. Πολύ καλή.
1: Θυμηθήκαμε και την Αδριάννα.
0: Πάμε πίσω στον χρόνο.
1: Θα ξεκινήσουμε από το 1844, όταν διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στη χώρα μας επί όθωνα.
0: 1923, ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών. Μετέπειτα Ιπποκράτειο, παιδιά. Το γνωρίζουμε έτσι μας.
1: 1951 και ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία του Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκο.
0: 1981 και οι ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής αρχίζουν απεργία διαρκείας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θα μου πεις τώρα εντάξει.
1: Πού να το θυμάσαι, εσύ
0: μπέμπα.
1: Να το θυμάσαι τώρα.
0: Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.
1: 1989 και αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες.
0: 1996, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο του ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντοι σωματικού ύψους, 1,70 δηλαδή, και ύψους που υπερεύει 2-0-2.
1: 1811, η χρονιά που γεννιέται ο Ελίσα Ότης, ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ.
0: Ο Αντώνης Καλογιάννης, πολύ γνωστός για τους παλιότερους βέβαια, λαϊκός και όχι μόνο τραγουδιστής, σαν σήμερα αν ζούσε θα είχε γενέθλια. Το 1940 είχε γεννηθεί και έφυγε τον Φλεβάρι του 2021.
1: Ενώ το 1966 γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.
0: Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1973.
1: Το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος.
0: Και ο σπουδαίος επίσης πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος Άγγελος Τερζάκης που πεθαίνει το 1979. Σας θυμίζω την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη μενεξεδένια πολιτεία, το μυθιστόρημα των τεσσάρων και τόσα άλλα. Κάπως έτσι έχουν τα γεγονότα, παιδιά, σαν σήμερα. Ο Τεζάκης που είχε πει δεν υπάρχει μεγάλη τέχνη παρά μόνο μεγάλοι καλλιτέχνες. Πολύ σοβαρό, πολύ σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε,
1: λοιπόν,
0: θα κλείσουμε.
1: Θα πρέπει να κλείσουμε. Θα πρέπει.
0: Ελπίζουμε αύριο να μην έχουμε, ναι, άλλο κακό να μας βρει.
1: Δεν θέλουμε. Έτσι εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Κέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονησίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
17: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
2: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτήν την ώρα ξεκινάει η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 9. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης από την Αλεξανδρούπολη, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τις καιρικές συνθήκες. Τι ακριβώς περιμένουμε σήμερα, αλλά και το τι ακριβώς περιμένουμε για αύριο. Η σκηνική εικόνα όσον αφορά την πορεία του υδράργυρου στην περιοχή μας δείχνει μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, η οποία ήδη διανύουμε. Οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται σε φυσιολογικά καλοκαιρινά επίπεδα, ενώ από αύριο ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, με τη ζέστη να γίνεται όλο και πιο αισθητή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις πιο ζεστές ημέρες αυτού του τελευταίου διαστήματος. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι άνεμοι θα είναι πιο ενισχυμένοι την Δευτέρα και την Τρίτη, θα εξασθενήσουν στα μέσα της εβδομάδος και μετά. Σήμερα η θερμοκρασία στα ορεινά και στα εμμυρνά θα κυμανθεί από 14 μέχρι 22 βαθμούς. Το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι από τους 20 σε κάποιες περιοχές στα ορεινά και θα φτάσει στους 34 στις υπόλοιπες περιοχές. Για την Τρίτη θερμοκρασίες επίσης το πρωί θα έχουμε 14 βαθμούς στη χαμηλότερη θερμοκρασία, η οποία θα είναι στα ορεινά της Θράκης, ενώ το πρωί η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 22 βαθμούς της Αμοθράκης με 21 την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 35 βαθμούς στη μέγιστη τιμή της, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως 23 βαθμοί θα είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία, η οποία, όπως είπαμε, θα επικρατήσει στα ορεινά της περιοχής της Θράκης. Ξεκινάει λοιπόν μια εβδομάδα η οποία θα έχει αρκετή ζέστη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο, το τι ακριβώς έγινε αυτό το τελευταίο τριήμερο στην περιοχή μας. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στις 30 του μηνός σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν 4 διακινητές. Οι 3 ήταν αλλοδαποί και ένας μεταπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση το πρωί σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί από το Σουφλί εντόπισαν ένα γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο ο μεταπός στη θέα των αστυνομικών το ακινητοποίησε και τράπηκε πεζό σε φυγή. Όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθόν μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έναν μη νόμιμο μετανάστη. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε επαρχιακή οδό, συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Σουφλίου 2 αλλοδαποί, γιατί σε 2 γιοταχή αυτοκίνητα μετέφεραν παράνομα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, αστυνομικοί από τις Σφαίρες συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, είχε στο αυτοκίνητό του 6 μη νόμιμους μετανάστες και κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα. Την επόμενη μέρα, τώρα στις 31 του μηνός, το πρωί συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης και της Κομωτινής 2 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, σε ορεινή περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς από τις Σφαίρες συνέλαβαν ένα διακινητή, ο οποίος είχε στο αυτοκίνητο 5 μη νόμιμους μετανάστες. Αρχικά, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών σε επαρχιακή οδό και αφού προσέκουσε σε περιπολικό αυτοκίνητο προκαλώντας υλικές ζημίες, συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα μέχρι την ακινητοποίηση και τη σύλληψή του, κατά την οποία αντιστάθηκε στεναρά. Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης συνελήφθη από αστυνομικούς των Σαπών ο δεύτερος διακινητής, γιατί μετέφερε με το αυτοκίνητό του 7 μη νόμιμους μετανάστες, ενώ κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα και το χρηματικό ποσό αλλά και κινητά τηλέφωνα. Πάμε τώρα στις 1 του μηνός, 1 Αυγούστου, τις απογευματινές ώρες, συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης 4 διακινητές. Οι 2 ήταν οι μεταπεί και οι 2 αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, είχαν σε ταξί είχαν μετέφεραν παράνομα 5 μη νόμιμους μετανάστες, στη δεύτερη περίπτωση σε Γιώτα έχει 4 μη νόμιμους και στην τρίτη περίπτωση στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης σε Γιώτα έχει 5 ακόμη μη νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών δεν συμμορφώθηκε σε σημαστάσεις των αστυνομικών σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνέχισε την πορεία του, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος τράπηκε σε φυγή σε θερμόδη περιοχή, πριν όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Πάμε τώρα και για τα ναρκωτικά. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ένα τετραήμερο από αστυνομικούς διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας 11 άτομα, εκ των οποίων 9 ημεδαποί και 2 ολοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 10 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε μια περίπτωση συνελήφθησαν το απόγευμα στην Ξάνθη 2 ημεδαποί, γιατί εντοπίστηκαν να έχουν παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών που περιείχε μία ανάλυνο συσκευασία με κάναβι βάρους 117 γραμμαρίων και δύο γυάλινα φιαλίδια με έλαιο κάναβις επίσης βάρους 217 γραμμαρίων, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ από την κατοχή του ενός συλληφθέντα κατασχέθηκαν και μικροποσότητα κάναβις και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Σε 9 ακόμη περιπτώσεις, στο συγκεκριμένο αυτό τετραήμερο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξηγνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και της Ομάδας Δίας της Αλεξανδρούπολης και των Τμήματων Δίωξης και Εξηγνίας Καβάλας και Δράμας του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου και της Ομάδας Δίας του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν 3 συμμεταπούς και ένα αλλοδαπό σε περιοχές Αλεξανδρούπολης, 3 συμμεταπούς και ένα αλλοδαπό σε περιοχές Καβάλας και της Θάσου και έναν συμμεταπό στη Δράμα, διότι εντόπισαν συνολικά στην κατοχή τους κατά περίπτωση κατέστησαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες κοκαίνης, κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης, ένα τσιγάρο κάναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και έναν τρίφτη. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάξη για τις υποθέσεις ενήργησαν οι υποδεύσεις δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, το τμήματα δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας και το αστυνομικό τμήμα Θάσου. Είχαμε και μία φωτιά χθες στην Σαμοθράκη, όπου είχαμε μία άμεση και επιτυχή επέμβαση από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου Σαμοθράκης αλλά και το στρατό. Σβήστηκε άμεσα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου και το αστυνομικό τμήμα άμεσα το ρόλο του, θα πρέπει να σημειώσουμε, πως ρύθμιζε την κυκλοφορία των οχημάτων. Η πυρκαγιά ήταν επικίνδυνη καθώς υπάρχει παρακείμενο δάσος πουρναριών, ωστόσο η έγκαιρη κινητοποίηση διέσωσε το δάσος και δεν έθεσε το νησί σε γενικότερο κίνδυνο υπό δύσκολες συνθήκες. Σημειώνεται τέλος η παρουσία εθελοντών που έσφυσαν, καθώς και η συνεισφορά καταστημάτων που πρόσφεραν νερά προς το προσωπικό που επιχειρούσε την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

0: Για τρεις ημέρες οι μουσουλμάνοι αλεβίτες μπεκτασίδες γιόρτασαν αυτήν την επέτειο την οποία έχουν κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, με γιορτές οι οποίες γίνονται στο χώρο από όπου κατάγεται ο Αγκάς την πρώτη μέρα και τις επόμενες δύο μέρες στο ύψωμα Χίλια. Κάτι αντίστοιχο έγινε από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Την Παρασκευή μάλιστα οι εκδηλώσεις έγιναν στο χώρο του ΤΕΚΕ της Ρούσας, όπου παρέστηκε η Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Ενώ χθες οι εκδηλώσεις για το ύψωμα Χίλια έγιναν στην περιοχή του υψώματος εκεί του Χίλια, όπου είχαμε πολύ κόσμο και η κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων ήταν, εκτός από τα χορευτικά συγκροτήματα τοπικά τα οποία ήρθαν εκεί και χόρεψαν, είχαμε και την παλέστρα. Την παλέστρα η οποία διαρκεί εδώ και αιώνες να γίνεται συγκεκριμένη περιοχή με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή αλήφοντας με λάδι ελαιόλαδο τους παλαιστές. 30 παλαιστές πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα διαφόρων ηλικιών και ανάμεσά τους υπήρχαν και παγκόσμιοι πρωταθλητές αλλά και νικητές πανευρωπαϊκών αγώνων. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως αυτοί οι αθλητές έχουν πάρει αυτές τις διακρίσεις παλεύοντας στο ταπί και όχι στον καζόν και αλλημένοι με το ελαιόλαδο. Αλλά ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και για τους ίδιους. Εμείς βρεθήκαμε εκεί. Χθες βρεθήκαμε στο Χίλια, όπου είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με όλους αυτούς τους αρμοδίους. Με αυτούς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο των Αλεβιτών Ελλάδος, τον Αχμέτ Καραχουσέιν, ο οποίος μας έδωσε το τι ακριβώς περιμέναμε, το τι έγινε τις δύο προηγούμενες μέρες, αλλά και τι περιμέναμε κατά τη χθεσινή ημέρα.
1: Σήμερα είναι το τριήμερο, περάσαμε δύο μέρες. Η πρώτη μέρα πήγε πάρα πολύ ωραία. Ήρθε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός από Αθήνα, ο περιφερειάρχης, η δήμαρχη της περιοχής μας, βουλευτές. Πολύ κόσμο είχαμε, δώσαμε και γεύμα εκεί σε όλο τον κόσμο και έτσι και χθες αναχωρήσαμε από το ΤΕΚΕ, ήρθαμε εδώ. Και εδώ πήγε πάρα πολύ ωραία η εκδήλωσή μας και έτσι και σήμερα θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί.
2: Είστε ευχαριστημένοι από την παρουσία του κόσμου?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και σήμερα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
2: Πάντως βλέπουμε μικρούς, μεγάλους, από όλες τις ηλικίες.
1: Ναι, όλοι. Από Ξάνθη, από Κομωτινή, Εύρο, περιμένουμε από αυτούς και εχθές, προχθές είχαμε από τη Βουλγαρία, Τουρκία, από τη Γερμανία, από την Νορβηγία είχαμε, δηλαδή από την Ευρώπη ήρθανε αρκετοί.
2: Παίρνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσετε την προσπάθεια και τον αγώνα σας.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο πρόεδρος των Αλεβιτών και από εκεί και έπειτα θα πρέπει να σημειώσουμε πως κάθε χρόνο σε αυτές τις εκδηλώσεις αναλαμβάνει ένας διαφορετικός αγάς, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το κύριο βάρος αυτών των εκδηλώσεων. Φέτος αυτός ο αγάς ήταν ο κύριος Ζεκί, ο οποίος μένει και στο ΤΕΚΕ της Ρούσας και γι' αυτό η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων έγινε εκεί στον ΤΕΚΕ της Ρούσας. Να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε ο νέος αγάς.
2: Είσαι ο αγάς του...
3: Της εκδήλωσης αυτής που ξεκίνησε από το 1354 και η συνέχεια που δεν έχει σταματήσει τα είδη και τα έτοιμά μας.
2: Το ορεινό όγκο, το αλεβί. Αυτό το τριήμερο.
3: Αυτό είναι μια αξιότητα που βέβαια είναι πολύ παλιό, όπως είπα και πριν, από 1354. Είναι μια αξίωση να είσαι σε αυτή την εκδήλωση, να είσαι επικεφαλής της εκδηλώσεως.
2: Μιλάς με τον κόσμο.
3: Βέβαια, χαιρετισμούς, καλοσύνη, υγεία σε όλους μας και δεν έχουμε εδώ θέμα από το θέμα, πιστεύω μας, των Αλεβιτών Μπεκτασίδων, ισοπαλία, ισοτιμία. Δεν βλέπουμε χρώμα, δεν βλέπουμε πιστεύω, βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει δώσει Θεός χαρά του, που κυκλοφορεί την ψυχή του και είναι μαζί μας, όλοι είμαστε αδέρφια.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο Ζεκί, ο αγάς αυτών των εκδηλώσεων που έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις στο Χίλια και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε και ένας Παλαιστής που πήρε μέρος στους αγώνες. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος Παλαιστής, ο κύριος Λαλιώτης, ήταν το 2004 σε αυτούς που πήραν και μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα. Να ακούσουμε τον κύριο Λαλιώτη, ο οποίος κατάγεται από τις Σέρες.
4: Παλεύω από τα 12 μου τα χρόνια, είμαι και κάποια ηλικία, χρόνια παλεύω αυτό το άθλημα. Και μου αρέσει, είναι η παραδοσιακή πάλι. Άσχετα, είναι η παραδοσιακή χωρίς την παραδοσιακή με το ταπί που παλεύουμε στα ταπί. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
5: Τι αισθάνεσαι όταν είσαι με το λάδι, πιάνεις εύκολα τον αντίπαλο?
4: Είναι πιο δύσκολα γιατί γλιστράει, πρέπει να έχεις κάποιες ειδικές λαδές, αλλά στην ουσία τα καταφέρουμε, έχουμε μάθει έτσι ώστε να μπορούμε να τα καταφέρουμε.
5: Θα ευχόσουν και θα προέτρεπες τους νεότερους που ασχολούνται με την πάλη να δοκιμάσουν και αυτό το είδος.
4: Εννοείται, με τον αθλητισμό, μόνο που βρίσκεις στον αθλητισμό φτάνει κιόλας, δηλαδή τα περισσότερα είναι κέρδος, περισσότερα κερδίζουμε τον αθλητισμό παρά από τα υπόλοιπα, οπότε ο αθλητισμός είναι ζωή, υγεία.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Παλαιστής, ο κύριος Λαλιώτης, ο οποίος βρέθηκε σε αυτούς τους αγώνες, και να περάσουμε να ακούσουμε λίγο και τους εκπροσώπους κάποιων φορέων που βρέθηκαν εκεί στην εκδήλωση που έγινε στο ύψωμα Χίλια, το οποίο βρίσκεται στα όρια των ομών Ροδόπης και Εύρου και των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, δηλαδή ακριβώς το τρίγωνο, σε εκείνο το τρίγωνο που υπάρχουν οι δύο νομοί της χώρας μας αλλά και τα βουλγαρικά σύνορα. Να ακούσουμε λοιπόν το τι ακριβώς είπε για αυτές τις εκδηλώσεις η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Φανή Μπαχαρίδου.
6: Είναι μια τριήμερη ξεχωριστή γιορτή για τους φίλους μας Λεβίτες και είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλη η περιοχή, βλέπετε, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Έχουν έρθει και χορευτικά από άλλα μέρη του Εύρου. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και χαιρόμαστε μαζί τους και εμείς τα ήθη τα έθιμά τους, τις δράσεις τους. Και βεβαίως επειδή συνυπάρχουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μαζί και δημιουργούμε έτσι όλοι μαζί όμορφα πράγματα για τον τόπο που μένουμε και αγαπάμε, είμαστε και σήμερα εδώ στο Χίλια μαζί μας. Έχουμε και την τύχη και τη χαρά να έχουμε και τον παγκόσμιο πρωταθλητή στην πάλη. Και βλέπουμε και τους παλαιστές μας, οι οποίοι έχουν έρθει από πολλά μέρη, όχι μόνο της Ελλάδος βεβαίως, και γίνεται μια ξεχωριστή γιορτή που τη χαίρεται και ο κόσμος.
0: Αυτά λοιπόν είπε και η κυρία Μπαχαρίδου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στις εκδηλώσεις αυτές παρέστηκε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, και ο οποίος και αυτός έστειλε με τη σειρά του ένα μήνυμα σε όλους για αυτές τις εκδηλώσεις.
7: Η αλήθεια είναι ότι όπως κάθε χρόνο βρισκόμαστε και φέτος εδώ ακόμα πιο χαρούμενοι, γιατί έχουν περάσει και πραγματικά στην πράξη πολλά από τα ζητήματα που απασχολούσαν αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας, αλληλοσεβασμού και πλέον θεσμικής αναγνώρισης. Το είδατε και με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη. Γίνεται μια προσπάθεια όλα τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει περάσει πλέον, έχει κατοχυρωθεί. Και νομίζω ότι είναι μια δικαίωση πολλών ανθρώπων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το μήνυμα το οποίο βλέπετε σήμερα και το βλέπετε και στο απρόσωπο όλων αυτών των ανθρώπων είναι ένα μήνυμα χαράς, γιατί έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας ο οποίος είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, είναι η υποχρέωσή μας, η παρουσία μας εδώ πέρα, και καλό και όλους τους συμπολίτες μας στον Εύρο κάθε χρόνο να δίνουν το παρόν σε αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Δερμετζόπουλος για τις εκδηλώσεις που έγιναν στο Χίλια. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Αλεβίτες, οι συμπατριώτες μας Αλεβίτες, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί την Πέμπτη ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία ώστε να αποκτήσουν οντότητα σαν θρησκευτική μειονότητα στην χώρα μας. Έχουν σαν θρησκευτική κοινότητα στη χώρα μας, θα έλεγα καλύτερα. Απέκτησαν από την Πέμπτη πλέον και όλα τα τυπικά αυτά εδώ, τα οποία χρειάζονται για να μπορούν να υλοποιούν όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες προβλέπει η θρησκεία τους. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σύσκεψη στη Σαμοθράκη, ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ένα θέμα το οποίο από τη συζήτηση που έγινε καταλάβαμε ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα θέμα το οποίο είχε και εντάσεις, είχε και κάποιες αντιπαραθάσεις από τους παριστάμενους. Ένα θέμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι την Πέμπτη θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα, γιατί ακριβώς πρόκειται να γίνει ιδιοκτησιακό καθεστώς στο νησί της Σαμοθράκης λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, να προσπαθήσουμε κι εμείς να σβάλουμε λίγο στους ρυθμούς και στο πνεύμα αυτής της συγκέντρωσης που έγινε στο νησί, ακούγοντας πρώτα τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης, τον κύριο Θανάση Βίτσα.
8: Μια συνάντηση που γίνεται στην καρδιά του καλοκαιριού, όχι για να χωριστούμε, αλλά για να ενωθούμε γύρω από το κορυφαίο ζήτημα που αφορά το αύριο της Σαμοθράκης, τη γη μας, τις περιουσίες μας και την ιστορική μας ταυτότητα. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το κτηματολόγιο και την αναγκαία ένταξη της Αμοθράκης στο άρθρο 62 του νόμου 998. Ένα θέμα ζωτικής σημασίας, το οποίο δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά υπόθεση επιβίωσης και δικαίωσης για ολόκληρο το νησί. Κάθε μεγάλος αγώνας έχει τις ρίζες του. Για να καταλάβουμε την ουσία της υπόθεσης, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, όταν κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, καταλήφθηκαν σταδιακά οι περιοχές της Ελλάδας, υπήρξαν περιοχές που αντιστάθηκαν, οι δωριάλωτες, και οι περιοχές που δεν είχαν την αντικειμενική δυνατότητα να αντισταθούν, οι μη δωριάλωτες. Στις μη δωριάλωτες περιοχές, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να έχει τον απόλυτο έλεγχο των υπόδουλων πληθυσμών, προσέφερε με έξυπνο τρόπο το δικαίωμα της αναγνώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων των ιδιωτών. Έτσι, οι ιδιοκτήτες παρέμεναν ιδιοκτήτες, ενώ όσα ανήκαν στο κράτος πέρασαν στο Οθωμανικό Δημόσιο. Μετά την απελευθέρωση, κυρίως με τη Συνθήκη Αθηνών 14 Νοεμβρίου 1913, η οποία αποτέλεσε τη νομική βάση διαδοχής της κυριαρχίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων από το Οθωμανικό στο Ελληνικό κράτος, κατοχυρώνοντας ότι τα ιδιωτικά εμπράγματα δικαιώματα αναγνωρίζονται και προστατεύονται, ενώ μόνο τα Οθωμανικά δημόσια κτήματα περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, έγινε η αντίστροφη διαδικασία από το Ελληνικό κράτος. Αντικειμενικά λοιπόν αυτό έπρεπε να ισχύει και για τη Σαμοθράκη. Ωστόσο, κατά τη σύνταξη του νόμου 998 υπήρξε άγνοια του νομοθέτη λόγω έλλειψης ιστορικής έρευνας. Δεν γνώριζε ότι η Σαμοθράκη ήταν μη δωριάλωτη περιοχή, με αποτέλεσμα να μην ενταχθεί εξ αρχής στο άρθρο 62. Έτσι, το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου κατοχυρώθηκε λανθασμένα για το νησί μας. Παρότι για άλλες περιοχές αναγνωρίστηκε σταδιακά το καθεστώς αυτό, είτε με δικαστικούς αγώνες είτε νομοθετικά, η Σαμοθράκη, η Θάσος και ελάχιστα άλλες περιοχές παρέμεναν εκτός. Παρέμειναν εκτός. Αυτός είναι ο σημερινός μας αγώνας. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Αφετηρία της διεκδίκησης και η πρώτη γνωστοποίηση του ιστορικού δικαιώματος ήταν το Μάιο του 2017, όταν μέσα από την ενημέρωση και πρόσκληση στην ημερίδα της Θάσου από τον ιστορικό κύριο Κωνσταντίνο Χιόνι και τον πρώην δήμαρχο Θάσου κύριο Χατζημανουήλ, ανακαλύψαμε για πρώτη φορά αυτό το κρίσιμο ιστορικό μας δικαίωμα. Η φυσική καταστροφή του 17 πάγωσε προσωρινά τα πάντα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, διαχρονικά και διαπαραταξιακά, έγιναν προσπάθειες από πολλούς, συμπεριλαμβανομένης και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αναγνωρίζοντας ότι ο τόπος χρειάζεται συνέχεια στους αγώνες του. Όταν όμως αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, θέσαμε ως στόχο να οργανώσουμε αυτή τη διεκδίκηση μεθοδικά και τεκμηριωμένα, καταθέσαμε εγγράφως τα αιτήματά μας στις 12 Ιανουαρίου και 22 Δεκάτου του 2024 με πλήρες νομικό υπόμνημα, έχοντας καθοριστικό αρρωγό τη νομική σύμβουλο του Δήμου, την κυρία Γεωργία Χιόνι, η οποία στήριξε το εγχείρημα με την εις βάθος ιστορική της έρευνα και νομική επάρκεια. Έτσι φτάσαμε στην καθοριστική σύσκεψη στο γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρίου Κυρανάκη στις 13 Νοεμβρίου του 2024, εκεί με τη συμμετοχή και τη θεσμική υποστήριξη των βουλευτών Εύρου, κυρίου Δερμετζόπουλου, κυρίου Κελέτση, κυρίου Δημοσχάκη, διαμορφώθηκε μια διακομματική και διαθεσμική ασπίδα στήριξης. Το αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα. Η νομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, η Γενική Γραμματεία Δασών, με τον κύριο Σταθόπουλο, ο Υφυπουργός κύριος Κερανάκης και η νομική υπηρεσία που έδωσε τη σύμφωνη γνώμη τους για την κατάθεση σχετικής τροπολογίας. Από την πλευρά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κυρίου Κοντογιώργη, η λύση εντάχθηκε επίσημα στο συνολικό κυβερνητικό σχέδιο της ανασυγκρότησης του Εύρου. Βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ελάχιστα πριν την αναγνώριση των δικαιωμάτων κυριότητας των κατοίκων της Σαμοθράκης, ώστε το νησί μας να συμπεριληφθεί ως περιοχή όπου δεν θα τεκμέρεται οι δικαιώματα κυριότητας, δεν θα τεκμέρονται δικαιώματα κυριότητας υπέρ του δημοσίου, κάτι που θα λύσει ουσιαστικά και τις εκκρεμότητες με τα δασικά και το κτηματολόγιο. Ως ένα σημείο, και αυτό θα βάλουμε ένα αστερίσκο, θα το αναφέρω παρακάτω. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τότε ανακοινώθηκε αρχικά ο Ιανουάριος του 2025 ως ο χρόνος ψήφισης της πολυαναμενόμενης τροπολογίας, στη συνέχεια τέθηκαν διαδοχικά άλλα χρονικά όρια, τα οποία δεν τηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση και με πολλές επαφές και έγγραφα, πολλά από τα οποία τα έχω και μαζί μου αν χρειαστεί.
0: Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η συζήτηση αυτή τη εκδήλωση, η οποία έγινε στον Ζήτη Σαμοθράκη. Δηλαδή με την εισαγωγή που έκανε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Βίτσας, ο οποίος έδωσε το λόγο στον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπουλης, τον κύριο Κυριοάνθιμο.
9: Καλημέρα σας και πολλές ευχές σε όλους.
8: Δυνατά λίγο.
9: Προσπαθώ να καταλάβω όλο το πρόβλημα έτσι όπως έχει συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια και χαίρομαι ότι μάλλον προχωρούμε σε αυτό το πλαίσιο να μπορέσει να τακτοποιηθεί όλο το γεγονός έτσι όπως ισχύει από πολλά χρόνια από ό,τι μαθαίνω και ακούω κατά καιρούς της Σαμοθράκη. Αν είμαστε μπροστά σε ένα νομοσχέδιο που μπορεί να δώσει λύση, θα το χαρώ πάρα πολύ. Ο υφυπουργός μας νομίζω είναι καθήλυνα αρμόδιος και μπορεί να μας διαφύγει.
8: Ωραία, μια χαρά είναι τώρα αυτό.
10: Ωραία, καλημέρα λοιπόν και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ και την πρωτοβουλία. Σεβασμιότατε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και είστε και συμπαραστάτε στην όλη προσπάθεια. Η όλη προσπάθεια λοιπόν, όπως πολύ σωστά τα ανέφερε και τα χρονικά ο κύριος Δήμαρχος, ξεκίνησε με την κτηματογράφηση που κατέγραψε την περίοδο επιτυπίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε, του προκατόχου του Κωνσταντίνου του Κυριανάκη, το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκεί αναδείχθηκε λοιπόν η όλη ανάγκη να επιβεβαιώσουμε μια ιστορική πραγματικότητα και να παρέχουμε μια νομολογιακή και νομοθετική συνέπεια που ήδη υπάρχει. Σας υπενθυμίζω ότι οι παρόμοιες περιπτώσεις ήταν και η Μάνη και τα Δωδεκάνησα. Από το 2021, λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μου, ξεκίνησαν οι όλες προσπάθειες και σε όλη αυτή την προσπάθεια, ομολογουμένως που δεν είναι εύκολη, θέλω να αναφέρω φυσικά όπως έκανε και ο προς τιμή του και ο Δήμαρχος και τον προηγούμενο τον Δήμαρχο, τον κύριο Γαλατούμο και τον ΙΝ φυσικά, σύσσωμοι όλες τις δημοτικές αρχές και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Γλίνια, με τον οποίο κάναμε επισκέψεις και στα Υπουργεία και μέσα στη Βουλή με υπουργούς και υπουργούς περιβάλλοντος και φυσικά νομική υποστήριξη που υπήρχε από την κυρία Σιόνι. Λοιπόν, άρα σε όλη αυτή την πορεία υπήρχε μια σωστή υποστήριξη του αιτήματος σε όλα τα επίπεδα, σε νομικό, σε ιστορικό και σε πολιτικό επίπεδο. Η αλήθεια λοιπόν είναι από τότε που ανέλαβα και εγώ, φρόντισα από την πρώτη στιγμή να είμαστε απόλυτα νομικά, νομοθετικά πανέτοιμοι. Η νομοθετική διάταξη, η αιτιολογική ρύθμιση, επιχειρήματα που θα μπορούσαν να και υπάρχουν εναντίον αυτής της προσπάθειας να έχουμε απαντήσεις. Έχουμε τις αποφάσεις, τις τρεις από το Πρωτοδικείο της Καβάλας, το Ειρηνοδικείο της Θάσου, νομίζω το 2006, τις δύο του Εφετή της Τράκης το 2022. Και όλα αυτά έχουν μεταφερθεί σε όλα τα επίπεδα, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο Δήμαρχος και στον κύριο Κοντογιώργη στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου και φυσικά στην τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον κύριο Παπασταύρου και τον Γενικό Γραμματέα Δασών, τον κύριο Σταθόπουλο. Το γεγονός ότι αναδείχθηκε μέσα από την κτηματογράφηση η όλη αυτή η ιστορία που είναι το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχω, δεν σημαίνει ότι η ρύθμιση, η διάταξη που είχα είναι αρμόδια με το Υπουργείο, το οποίο πραγματικά το πρόβλημα υφίσταται. Αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλο το προηγούμενο διάστημα και με τον κύριο Παπασταύρου και με τον Γενικό Γραμματέα Δασών είμαστε σε συζητήσεις έτσι ώστε να προχωρήσει. Το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία στο νησί, είτε με συλλόγους, είτε με ιδιώτες σε προσωπικές επαφές οποίες έχω, αλλά φυσικά και με τις δημοτικές αρχές. Υπήρχε η προσωπική διάθεση δική μου να μπει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο καταθέτω εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπει σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Κάτι το οποίο το έχω εκφράσει και δημοσίως, αλλά επειδή ακριβώς η αρμοδιότητα του όλου ζητήματος είναι του περιβάλλοντος, αυτό δεν είχε γίνει δεκτό. Όπως λοιπόν έχω μεταφέρει και στον Δήμαρχο, στον κύριο Βίτσο, ο οποίος θα σας το πει έτσι και αλλιώς, αλλά και στον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Γαλατούμο, αλλά και στον κάθε πολίτη, ξέρω όλα τα ονόματα των ανθρώπων που πραγματικά αγωνιούν για αυτό το ζήτημα. Έχω ζητήσει την Πέμπτη και έχει οριστικοποιηθεί ένα ραντεβού με τον υπουργό, τον κύριο Παπασταύρο, για το συγκεκριμένο ζήτημα, παρουσία και του κύριου Σταθόπουλου, για να καμφθούν οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και να είστε σίγουροι είναι ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά, δουλειά η οποία ίσως να μην γνωρίζουν κάποιοι. Δηλαδή, δεν είναι ότι να κάνουμε μια ερώτηση, να απαντηθεί, να λυθεί το ζήτημα, ούτε να γράψουμε απλά σε ένα χαρτί μια τροπολογία να περάσει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προεργασία, όπως αυτή την οποία ανέφερε ο Δήμαρχος, ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι, έτσι ώστε να μεταφερθεί σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, είμαστε πολύ έτοιμοι. Θέλω να πιστεύω. Την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, κάποια νεότερα, έτσι ώστε να εκφραστεί και δημοσίως πραγματικά η θέληση η οποία υπάρχει να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, με μεγάλη χαρά θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά δυστυχώς άλλες υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Παρ' όλα αυτά, έχω μεταφέρει και στον Δήμαρχο όλα τα ζητήματα τα οποία κάποιος ο οποίος έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον, κάτι από το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στην όλη κουβέντα, με χαρά να μου το μεταφέρει και φυσικά μετά το πέρας της συνάντησης που θα έχω την Πέμπτη θα υπάρχει η πλέον ενημέρωση στον κύριο Δήμαρχο έτσι ώστε να ενημερώσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αγωνιούν. Η διάθεση πάντως η δικιά μου είναι να προσφέρουμε λύση και στο κομμάτι αυτό όπως σας είπα και πολιτικά και νομοθετικά μόλις τις απαιτούμενες λύσεις οι οποίες, ή προτάσεις οι οποίες απαιτούνται από τα Υπουργεία έτσι ώστε κάτι να γίνει μια διάταξη τις έχω προσφέρει. Επομένως την Πέμπτη τουλάχιστον από μένα τα νεότερα.
9: Κύριε Υπουργέ, αν επιτρέπετε καθαρά για ενημέρωση.
11: Ευχαριστούμε.
10: Έχει να κάνει το κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Γενική Διεύθυνση Δασών. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, στις οποίες βέβαια στο κομμάτι το ιστορικό, σεβασμιότατε, έχουμε απαντήσει. Το γεγονός ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις όπως αυτές που προανέφερα, τις έχω ήδη προσκομίσει και τις γνωρίζουν. Τους έχω ετοιμάσει και τη διάταξη και την αιτιολογική της δίθμιση. Επομένως, είναι θέμα να το συζητήσουμε με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρο. Εγώ, το ξέρετε κι εσείς, ετοιμάζω ένα νομοσχέδιο το οποίο έπρεπε να βγει εδώ και καιρό και ήθελα να το ενσωματώσω στο δικό μου το νομοσχέδιο, αλλά επειδή είναι αρμόδιο το περιβάλλοντος, αυτό το πράγμα δεν έγινε τεκτό. Μοτολογείς αυτά δηλαδή.
11: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τρεμεζόπουλο. Εγώ επειδή πιέζεται, δευτερόλεπτα μόνο, να πω πρώτον, η επαφή με τον κύριο Τρεμεζόπουλο είναι πάρα πολύ συχνή. Η προσπάθεια η δική του είναι πολύ μεγάλη και το γνωρίζω από κοντά και το καταθέτω. Την ερώτηση με πρόλαβε ο Σεβασμιότατος. Με πρόλαβε γιατί ήθελα και εγώ μόνο αυτήν την ερώτηση να κάνω. Εάν έχει τεθεί εμπόδιο από πολιτικό παράγοντα για το θέμα το δικό μας. Σίγουρα δεν είναι από τη δική του μεριά, αν είναι από κάπου αλλού. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος διεκδικεί ως το φυσικό χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι έτσι, κύριε Δεματζόπουλε?
10: Ναι, φυσικά. Το τεκμήριο κυριότητας, ειδικά σε θέματα που είναι δασικά, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν είναι. Το κλιματολόγιο απλά καταγράφει, καταχωρεί με βάση τους τίτλους. Επομένως, και για τη Μάνη και για τα Δωδεκάνησα ή όποιες ρυθμίσεις που είχαν γίνει, πέρασαν μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο.
11: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, σας διέκοψα πριν, σας ζητώ συγγνώμη. Θέλετε να προσθέσετε κάτι?
9: Απλώς προσπαθώ έτσι να καταλάβω, γιατί θα πάει στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, φαντάζομαι. Εάν οι ενστάσεις εδράζονται σε κάτι που χρειάζεται ακόμα διερεύνηση, πριν πάει στην Νομοπαρασκευαστική και το απορρίψει, καλά είναι από τώρα να προετοιμαστούν. Δηλαδή, θεωρεί δασικές αυτές τις εκτάσεις. Με τους καινούριους δασικούς χάρτες. Τι είναι η ένσταση?
10: Η ένσταση αφορά το ποιος εκκαλείται το τεκμήριο κυριότητας. Αν δηλαδή καλείται το δημόσιο να αποδείξει ή οι ιδιώτες αυτοί να αποδείξουν. Γι' αυτό ακριβώς πριν φτάσουμε στο νομοπαρασκευαστικό επίπεδο του ΚΠΕΡ, όλες αυτές τις διαβουλεύσεις έχουν γίνει. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τη Διεύθυνση Δασών, όπως υπήρχαν και για τη ΜΑΝ και για τα Δωδεκάνησα, αλλά παρόλα αυτά πέρασαν γιατί υπήρχε μια αιτιολογία πολύ σωστή και ιστορική. Εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ. Όλο το υλικό το οποίο έχουμε συγκεντρώσει και από την κυρία Χιόνι και από τον κύριο Βίτσα και από τον κύριο Γαλακόμου και από τον κύριο Γλίνια στην υποστήριξη αυτού του αιτήματος. Εκεί είμαστε τώρα.
9: Αν θυμάμαι καλά, νομίζω το καθεστώς της Μάνης μαζί με το καθεστώς της Μάκρης του Ελαιώνα πέρασε και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σαν ιδιοκτησιακό ιδιότυπο, ιδιοκτησιακό καθεστώς.
10: Η Μάνη, αυτό μπορεί να έχετε δίκιο, δεν το γνωρίζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο έγινε το 12 έγινε η Μάνη και το 21 έγιναν τα 12 ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
9: Πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το δέχτηκε σαν ένα ιδιότυπο καθεστώς. Το παρακολουθούσα στην Αλεξανδρούπολη για τα ελιόδεντρα της Μάκρης, που δεν υπήρχε η γη, αλλά ήταν τα δέντρα μόνο, ιδιοκτησία. Ναι, εσείς θα το κρίνετε καλύτερα. Εγώ απλά πληροφορία.
10: Μπορεί να βοηθήσει φυσικά αλίμονο.
0: Ακούσατε το τι υπόθηκε μεταξύ του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κυρίου Χρήστου Δερμετζόπουλου στα ερωτήματα που έθεσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κύριος Άνθιμος αλλά και ο Δήμαρχος της Αμοθράκης ο κύριος Βίτσας. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και να περάσουμε σε ένα άλλο γεγονός, ένα άλλο περιστατικό το οποίο συνέβη όταν κλήθηκε να μιλήσει ο βουλευτής Εύρου, ο κύριος Σταύρος Κελέτσης. Υπήρξε μια ένταση από το πλήθος, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για το τι ακριβώς υπήρξε αυτή η ένταση, ενώ εν συνεχεία υπήρξε και ένας διάλογος του κυρίου Κελέτση με τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης του κυρίου Δερμετζόπουλου για το αν τελικά στο ότι έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση αυτής της υπόθεσης οφείλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε.
12: Καλημέρα σε όλους τους παρόντες εδώ και διαδικτυακά, σεβασμιότατε κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά χρονικό εννοώ, ξαναμπερδεύτηκαν. Η κρίσιμη σύσκεψη στην οποία αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος ήταν το Νοέμβριο του 24 στο γραφείο του κυρίου Κυρανάκη, του Υφυπουργού. Ήμουν εγώ και ο κύριος Δημοσχάκης στη σύσκεψη. Ο κύριος Δερμετζόπουλος είχε μια άλλη υποχρέωση, θυμάμαι, και ήρθε αφού τελείωσε η σύσκεψη. Και ήταν εκεί παρόντες εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων, δηλαδή και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, αλλά και η νομική σύμβουλη του Υπουργείου του κ. Κυρανάκη.
11: Έτσι. Και το νομικό συμβούλιο του κράτους.
12: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ θυμάμαι τώρα ότι είχαν γίνει τηλεφωνήματα πριν από εμένα στους νομικούς συμβούλους, είχαμε συζητήσει με όλες τις πλευρές πριν πάμε στη σύσκεψη, οπότε είχαν διευθετηθεί όλα τα ζητήματα. Και ήταν μάλιστα και ο κύριος Κοντογιώργης ως συντονιστής εκ μέρους του γραφείου του Πρωθυπουργού. Δηλαδή γνώριζε.
11: Εκπρόσωπος του κυρίου Κοντογιώργη.
12: Ήταν εκπρόσωπος.
11: Ναι, του που είχε εξουδετηθεί όμως από τον κύριο Κοντογιώργη.
12: Εκεί λοιπόν δεν αναφέρθηκε κάτι ούτε περί ότι δεν ήταν αρμοδιότητα του κυρίου Κυρανάκη. Ο κύριος Κυρανάκης αποδέχθηκε ότι ήταν δική του αρμοδιότητα. Αυτό εγώ κατάλαβα τουλάχιστον από τη σύσκεψη.
11: Έτσι.
12: Και ανέλαβε με τον νομικό του σύμβουλο σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους των άλλων Υπουργείων, να συντάξουν την τροπολογία. Πράγμα την οποία και έκανε. Από ενημέρωση που είχα από τον κύριο Κυρανάκη όσο ήταν στο Υπουργείο αυτό. Άρα η τροπολογία είναι επεξεργασμένη, είναι έτοιμη και αυτό το οποίο περιμέναμε, έτσι με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, διότι επαναλαμβάνω ήταν εκεί ο κύριος Σταθόπουλος, και όλοι φύγαμε ευτυχείς ότι πλέον έχουμε καταφέρει να δώσουμε λύση το πρόβλημα αυτό. Ο κύριος Κυρανάκης έφυγε από το Υπουργείο, πράγματι μέχρι τελευταία στιγμή μου έλεγε ότι στο νομοσχέδιο που θα φέρουμε, πουθενά δεν αναφέρθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πάντα ο ίδιος ανέφερε νομοσχέδιο του δικού του Υπουργείου, θα το φέρουμε και θα ψηφιστεί. Τώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε δώσει το OK. Εκ μέρους του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός, ο κύριος Κοντογιώργης, ήταν με εκπρόσωπο παρών και συνένεσε. Οι νομικοί σύμβουλοι των Υπουργείων και των δύο, και του Περιβάλλοντος και του Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχαν πει ότι είμαστε OK. Απορώ που κόλλησε. Δηλαδή, οι εξηγήσεις, μισό λεπτό, διότι εδώ είναι ο αρμόδιος υπουργός. Εμένα ρωτάς.
11: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
12: Εμένα περισσότερο μου το έπλεξε.
11: Σας παρακαλώ, λοιπόν, δεν θα κάνω άλλο. Σας παρακαλώ, ένα λεπτάκι.
12: Σας μιλάω σαν βουλευτής του Νομού Εύρου και άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με το θέμα της αμοθράσης.
11: Κύριε Κελέτση, ένα λεπτάκι να προσθέσω.
12: Αυτό ήρθα να λύσω.
11: Σας παρακαλώ.
12: Γι' αυτό είμαι και παρόν.
11: Σας παρακαλώ.
12: Είχα και άλλες υποχρεώσεις απέναντι, είχα και πανηγύρια. Προτίμησα αντί να πάω στα πανηγύρια, ήρθα σε αυτή τη σύσκεψη, η οποία είναι σημαντική και ουσιαστική. Άρα λοιπόν. Όχι.
11: Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να χαλάσω τη συζήτηση.
12: Είμαι παρόν γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο πρέπει να λύσουμε.
11: Κύριε Γελέτση, συγχωρείτε. Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι. Δεν θα διακόπτουμε τους ομιλητές. Πάμε για ουσιαστικό διάλογο και για ένα αποτέλεσμα.
12: Λοιπόν,
11: έχουμε να προτείνουμε πράγματα.
12: Λοιπόν.
11: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι κλήθηκαν. Λοιπόν, όταν πάρετε το λόγο, σας παρακαλώ μην χαλάτε τη συγκέντρωση.
12: Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι επειδή ακριβώς είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζω και για το οποίο από το 19 και μετά που έχω πάλι την ιδιότητα του βουλευτή ασχολούμαι συνεχώς, είχα πρώτο επισκεφθεί, γιατί πίστευα ότι είναι εκεί η αρμοδιότητα, τον κύριο Αμυρά, πρέπει να πω αρχικά, με τον οποίο είχαμε κάνει τη συζήτηση. Μετά παραπέμφθηκα στον κύριο Κυρανάκη, με τον οποίο κάναμε τη συζήτηση. Έγινε λοιπόν αυτή η κρίσιμη συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, και βρήκαμε εκεί, με βάση, και όχι απλώς βρήκαμε σε πολιτικό επίπεδο, σε θεωρητικό επίπεδο, το βρήκαμε και νομικά το τι θα συμβεί και πώς θα καταγραφεί η τροπολογία. Με αυτήν λοιπόν την εντύπωση μείναμε όλοι και... Ναι, αυτό λέω και εγώ.
11: Δεν άρα, λοιπόν, δεν αφισβητούμε τις προσπάθειάς σας, κύριε Γελέτση.
12: Όχι, δεν είπα εγώ.
11: Ξέρουμε, υπάρχει
12: καμία προσπάθεια. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι περιμένουμε, είναι αισιόδοξο αυτό που είπε ο Υφυπουργός, ότι την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος για να συζητήσει το θέμα, την τροπολογία,
11: επειδή,
12: την ουσία κτλ. Ή ποιος θα την καταθέσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ζήτημα, επειδή είναι έτοιμη η τροπολογία, το αν θα είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή αν θα είναι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτό είναι ένα θέμα νομοτεχνικό, θα λυθεί.
11: Εγώ θέλω να σας δώσω λοιπόν είναι... ένα στοιχείο που θέλω να λυθεί υπόψη μου. Θέλω να λυθεί υπόψη μου. Επειδή παρακολουθώ πολύ στενά το θέμα από τότε, αντιλήφθηκα ότι το Υπουργείο Περιβάλλον εμπλέκεται από φέτος. Έχει καιρό πριν, αλλά από φέτος. Δεν είχα αντιληφθεί πριν ότι θα μπορούσε, λόγω της νομοδότησης του κυρίου Σταθόπουλου, όπως λέει, και της θετικής νομοδότησης από τότε, όπως λέει και ο κύριος Κελέτσης. Λοιπόν, πραγματικά, από φέτος, αρχές του χρόνου, αντιλήφθηκα την εμπλοκή του έμεσα. Πληροφόρηση δεν είχα, ότι από την επαφή μου με τον κύριο Ματζόπουλο είναι συχνή. Οι προσπάθειές του είναι πάρα πολύ συχνές και έχουμε επαφή, πράγματι αγωνίζεται. Τώρα, εγώ αντιλαμβάνομαι πλέον ότι, να το πω ευθέως, ας πούμε, ότι έχει παρέμβει κάποιος ο κ. Μετζόπουλο, δεν ξέρω αν είναι έτσι, για να χειριστεί το θέμα αυτό. Και δηλαδή δεν είναι ευθύνη του Μετζόπουλου, του βουλευτή μας, και το λέω ξεκάθαρα, έτσι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κύριε Δεμετζόπουλε.
10: Εντάξει, είναι, προφανώς είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η αρμοδιότητα. Αυτό που λέει ο συνάδελφος κ. Κελέτσης έγινε και εκείνη η συγκεκριμένη ροή, αλλά δεν κατατέθηκε κάποιο νομοσχέδιο ούτε από τον κύριο Κυρανάκη, ούτε από τον κύριο Μπουκόρα που ακολούθησε μετά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσει.
12: Απλά είχα δει, Χρήστο, με συγχωρείτε. Είχα δει, αν μου επιτρέπεις.
10: Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου για να πάρεις την άποψή του. Αλλά επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα για να καμφθούν αυτές οι αντιδράσεις έχουμε παρέχει πέρα από εκείνα τα στοιχεία για άλλα επιπλέον στοιχεία, όπως είναι οι δικαστικές αποφάσεις και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, νομίζω ότι την Πέμπτη θα γίνουν όσο πότε.
12: Εγώ είχα μείνει σε συνεντεύξεις δικές σου και δηλώσεις ότι τη μία το Σεπτέμβριο του 2025 και την άλλη το Μάρτιο του 2026 θα έχουμε το νομοσχέδιο, δικό σου νομοσχέδιο, στη Βουλή, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την τροπολογία. Άρα η όλη ιστορία άλλαξε μετά το Μάρτιο.
11: Συγχωρέστε τώρα. Πρέπει να παρέμβω μόνο για την οικονομία του χρόνου.
10: Δεν ξέρω αν ήσουν εξαρτήσει όταν τοποθετήθηκα, που είπα ότι ναι, έχω τη διάθεση.
11: Σας παρακαλώ, ησυχία.
10: Έχω εκφραστεί και δημόσια το να το φέρω το νομοσχέδιο, αλλά αν δεν συνομίλησε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει εικόνα τη αντίδραση τη οποία υπάρχει. Την Πέμπτη, λοιπόν, θα συνημερώσω και εσένα το τι ακριβώς συζητάει ο κ. Παπασταύρου, τι ακριβώς αντιδράσει υπάρχουν.
12: Άρα, αυτό που καταλαβαίνω
11: να σας παρακαλώ,
12: ότι η νέα πολιτική ηγεσία. Για να τα λύσουμε λίγο, Δήμο.
11: Όχι, όχι. Σας
12: καταλαβαίνω ότι η νέα πολιτική ηγεσία.
11: Να κάνω διαβούλευση με πάρα πολλού κόσμου.
12: Ναι, ναι, αλλά,
11: πρέπει.
12: Να ξεκαθαρίσουμε ποιο έχει την αρμοδιότητα.
11: Κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε
10: όσον αφορά το τεκμήριο κυριότητα δασών, ποιο το έχει.
12: Άρα ο κύριος, μα αυτό είναι ο πυρήνας της λύσης που δίνουμε. Ο πυρήνας της λύσης είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το δημόσιο δεν έχει το τεκμήριο. Έτσι δεν είναι, δήμαρχε. Ότι πάμε να αντιστρέψουμε το καθεστώς και
11: αυτή είναι η ουσία του αιτήματος.
12: Αυτό ακριβώς.
11: Λοιπόν, να σας με συγχωρείτε.
12: Ωραία.
11: Να σας παρακαλώ να ολοκληρώσω.
12: Αυτό που μπορώ να πω είναι από την πλευρά μου, εφόσον αποφασίσουμε να κάνουμε μία επίσκεψη στον Υπουργό Περιβάλλοντος, διότι αντιλαμβάνομαι πλέον ότι από τον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος έχουμε κάποιο είδους αντίδραση, παρά το γεγονός ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που έχει την αρμοδιότητα, ο κ. Σταθόπουλος, είχε συνενέσει στη σύσκεψη, να είμαι κι εγώ εκεί, προκειμένου να κάνουμε αυτές τις.
8: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κελέτση.
12: Ευχαριστώ.
8: Ναι, κύριε Δερματζόπουλα, αλλά παρακαλώ σύντομα.
10: Επειδή έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή η συνάντηση, και επειδή υπάρχει προφανώς και επειδή υπάρχει αγωνία των πολιτών, τώρα δεν έχει νόημα να ευλογούμε τα γένια μας. Προφανώς έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια με τη βοήθεια και τη δικιά σας και των ίδιων των πολιτών και του Συλλόγου που ασχολείται πάρα πολύ καιρό και είμαστε σε επαφή και με το Υπουργείο συνομιλούν μαζί. Προφανώς έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια με τη βοήθεια και τη δικιά σας και των ίδιων των πολιτών και του Συλλόγου που ασχολείται πάρα πολύ καιρό και είμαστε σε επαφή και με το Υπουργείο.

ακούστηκαν σε αυτή τη συνάντηση που έγινε στο νησί της Αμοθράκης, αυτή την ανοιχτή σύσκεψη για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά χρόνια, μια ζωή θα έλεγα εγώ κάπως διαφορετικά. Με αυτό το θέμα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα επανέλθουμε αύριο, γιατί ακούστηκαν και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να γίνετε κι εσείς κοινωνοί, να πληροφορηθείτε το τι ακριβώς συζητιέται, το τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις σκέψεις, οι οποίες πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο σημείο λοιπόν αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΣΕΡΤ Ορεστιάδος. Ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που μεταδίδεται από την Αλεξανδρόπολη, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου είχε την τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Η ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρηνικά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σόοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο εστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τιματέως των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων

0: της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά. Σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλημέρα.
12: Και τι καλημέρα.
11: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
12: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
11: Ενημέρωση με χαμόγελο,
12: ειδήσεις με ρυθμό
11: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
12: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
11: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
12: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
11: και την Ελένη Σταυρίδου.
12: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
11: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
12: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
13: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
13: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
16: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλή Παναγία να έχουμε, καλό σας βρήκα όλους, εύχομαι να είστε καλά εσείς απέναντί μου, συντροφιά συντονισμένη στην Ερτορεστιάδας, συντροφιά μέχρι τις 10 σε μια έτσι μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Εύρου και της Αμοθράκης, ακροατών αλλά και ακροατών διαδικτυακών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε αυτές τις 9 περίπου μέρες απουσίες τις ραδιοφωνικές, εντάξει μετά Σαββατοκύριακα πληθαίνουν. Ξαναβρισκόμαστε λοιπόν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα της απουσίας μου. Πολύ βέβαια τώρα ξεκινάτε, αυτό το 15ήμερο του Αυγούστου είναι το 15ήμερο όπου οι περισσότερες έτσι, αναχωρήσεις για διακοπές γίνονται τώρα. Από την Παρασκευή που μας πέρασε, πες Σάββατο πρωί, μέχρι και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο μετά τον 15 Αύγουστο. Ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος τέλος πάντων παραθεριστών που θα ξεχυθούν στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός βοηθάει, είναι σύμμαχος, δεν βοηθάει όσον αφορά τις πυρκαγιές δυστυχώς, τις εκδηλώσεις πυρκαγιών. Ευτυχώς προς το παρόν πάμε πολύ καλά και δόξα τω Θεώ να λέμε στην περιοχή μας εδώ. Δεν έχουμε κάποια έτσι δύσκολα περιστατικά που έχουν αυτά που γνωρίζω και ενημερώνομαι τέλος πάντων. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα που απουσίαζα φρόντιζα να έχω μια εικόνα από την περιοχή μας εδώ. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τα ίδια σε άλλα σημεία της χώρας. Δυστυχώς πολλά στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί. Πολλοί κόσμος, είδαμε εικόνες λουωμένων παραθεριστών να απεγκλωβίζονται και να μεταφέρονται με βάρκες σε άλλα σημεία. Δύσκολες εικόνες, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα συναισθήματα. Ο αέρας, ο ισχυρός, οι βοριάδες, δεκάρια, δωδεκάρια και περισσότερο ίσως δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Προσοχή, μεγάλη προσοχή. Εμείς που σεβόμαστε και αγαπούμε τη φύση προσέχουμε, αλλά αν εντοπίσουμε και αν δούμε κάτι περίεργο, ύποπτο, αμέσως ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές πραγματικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το πράσινο που έχει μείνει στον Εύρο, να το κρατήσουμε έτσι ακέραιο. Εύχομαι να είστε καλά. Μέχρι τις 10 θα περπατήσουμε με τη Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και τα μοντάζ, το Γιάννη Κερλίδη στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, δαλμά του Ισαακίου Φαύστου Οσίων Σαλόμης Μυροφόρου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δεν έχουμε παγκόσμια ημέρα σήμερα. Έχουμε όμως πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό που κάνει λόγο για ηλιοφάνεια παντού από Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Σουφλή, Διδημότη, Χωριστιάδα μέχρι ψηλά επάνω στο Ορμένιο. Θερμοκρασίες στους 36 βαθμούς, προς το τέλος εβδομάδας ειδικά θα ανέβει περισσότερο το θερμόμετρο, δηλαδή θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς, μπορεί και στους 39. Πάντως το Σάββατο θα έχει κάτι 38, ετοιμαστείτε, οπλιστείτε με δύναμη και θάρρος και αντοχή για τις θερμοκρασίες αυτές, γιατί και διακοπές που πας, αν έχεις 40, δεν το απολαμβάνεις. Δεν μπορείς να βγεις έξω τις μεσημεριανές ώρες να πας έστω και σε μια ταβερνούλα με τους δικούς σου ανθρώπους να περάσεις όμορφα, γιατί δεν αντέχεται αυτή η ζέστη πραγματικά, όσο και να φυσάει και στα νησιά. Πάλι δεν αντέχεται. Είναι η υγρασία που κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική πραγματικά. Σας το λέω γιατί το έχω βιώσει, ειδικά την πρώτη μέρα που έφτασα στο νησί που επισκέπτηκα. Είχε πολύ ζέστη, είχε 40 βαθμούς και ήταν αβίωτη η κατάσταση. Μετά τα πράγματα
έγιναν πολύ καλύτερα σε σχέση με την πρώτη μέρα. 36 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, 34 στην Ορεστιάδα το Δημότικο και το Σουβλί, το μεσημέρι πάντα, 33 στη Σαμοθράκη, πάντα πιο δροσερά στο νησί μας το αγαπημένο, που θα δούμε μες τη βδομάδα πώς είναι η κατάσταση εκεί, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει. Σας το λέω αυτό που αντίκρισα εγώ εχθές και συνομίλησα με πάρα πολύ κόσμο και που έχει πάει και σε άλλα νησιά, δεν υπάρχει αυτή η ευξημένη έτσι, τουριστική κίνηση φέτος. Τα νησιά μαθαίνω και για τις Κυκλάδες ότι δεν είναι επίσης τα πράγματα ιδιαίτερα ανθήρα. Ο κόσμος δυσκολεύεται και προσπαθεί έτσι να μην κάνει τέτοιου είδους εξορμήσεις ή τέλος πάντων να περνάει 2-3 μέρες, 4 το πολύ να πηγαίνει κάπου. Το ίδιο συμβαίνει και τουλάχιστον στο νησί που πήγα εγώ στη Λέσβο για άλλη μια φορά, είναι αγαπημένο. Στο νησί λοιπόν που πήγα εγώ επίσης υπάρχει μειωμένη κατά 50% μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αύγουστο. Δεν υπήρξε αυτή η επισκεψιμότητα Ευρωπαίων τουριστών και αυτή που υπάρχει είναι πάρα πολύ συγκρατημένη στα έξοδά τους, είτε στην εστίαση είτε γενικά στις αγορές από τουριστικά καταστήματα. Πάντως αξίζει τον κόπο, όσοι από εσάς έχετε αυτή την διάθεση και την οικονομική ευχέρεια, να ξεφύγετε 2-3 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι όταν αλλάζεις περιβάλλον, όταν βλέπεις άλλους ανθρώπους, άλλες εικόνες και ειδικά τοπία τόσο όμορφα και προσεγμένα και περιποιημένα, έρχεσαι ανανεωμένος. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, βοριάδες θα έχουμε σε όλο τον ομό, και σε Μοθράκη, βόρειο-ανατολικούς, στην Αλεξανδρούπολη, το ίδιο και σε Μοθράκη, βόρειο-δυτικούς, στο Δημότικο και την Ορεστιάδα, βοριάδες καθαρούς στο Σουφλί. Αυτή είναι η εικόνα για τον καιρό σήμερα. Δεν έχουμε εφημερίδες, γιατί ως γνωστόν από σήμερα ξεκινά το 15ήμερο των τοπικών εφημερίδων των αδειών, οπότε αργούν οι εφημερίδες, είναι σε αργία αυτό. Μόνο να σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο του Σαββάτου της Ελεύθερης Θράκης, με το οποίο και κλείνει ας πούμε η εφημερίδα για διακοπές. Πάμε λίγο να δούμε. Κομμάτι τσιμέντου έπεσε από πολυκατοικία σε αυτοκίνητο επί της οδού Βυσβίζη στην Αλεξανδρούπολη. Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη τακτικής συντήρησης των κτηρίων ή προειδοποίησης των μηχανικών για την ασφάλεια των πολιτών. Στα υπόλοιπα θέματα της Ελεύθερης Θράκης του Σαββάτου, πρωτομηνιά, οι ουρές στα σύνορα φρενάρουν τον ποιοτικό τουρισμό στην Αλεξανδρούπολη. Παρά τις υψηλές πληρώσεις. Καλά, η Αλεξανδρούπολη είναι η μόνη που έχει πραγματικά κόσμο. Και μακάρι και το ευχόμαστε να έχει στους αιώνες των αιώνων, έτσι. Πραγματικά, έχει κόσμο, είναι καλά. Οι ξενοδόχοι διαπιστώνουν αλλαγή βέβαια στο προφίλ των επισκεπτών από την Τουρκία, όπως επισημαίνεται στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα, και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Τι σημαίνει αλλαγή στο προφίλ των επισκεπτών? Γιατί και στην περιοχή της Λέσβου υπάρχει μια αλλαγή στο προφίλ των επισκεπτών, η αλήθεια είναι. Να δούμε λίγο τα υπόλοιπα θέματα με αφορμή το Taste Evros, αυτή την εκδήλωση, το φεστιβάλ, το γαστρονομικό μάλλον, που έγινε στην Αλεξανδρούπολη πρώτη και δεύτερη του μήνα. Η Μαρία Εκμεχτσίγλου, η οποία μας αγαπά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε από το Δημότικο τα Χριστούγεννα, μετά στο Τυχερό ήρθε πριν από περίπου δυόμισι μήνες με την Αρβανίτικη Πίτα, τώρα τη βλέπουμε στην Αλεξανδρούπολη στο γαστρονομικό αυτό φεστιβάλ. Φιλοξενήθηκε και είπε ότι οι Τούρκοι αγαπούν τις γεύσεις της Αλεξανδρούπολης. Η γνωστή σεφ μίλησε για τις κοινές γαστρονομικές
οικονομικές ρίζες των δύο λαών, τα εξαιρετικά προϊόντα του Εύρου και τα τοπικά εδέσματα. Ήταν και άλλες σεφ στο Taste Εύρου στην Αλεξανδρούπολη αυτό το διήμερο. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη, Λύκειο Μεταξάδων, ανώτατη βαθμολογία και ανάδειξη ως σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρασύρονται στα ανοιχτά με σούπ συνεχείς επιχείρησης διάσωσης, κανόνες ασφαλούς χρήσης από τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Αλεξανδρούπολης Κώστα Ιωαννίδη. Σαγιονάρες και οδήγηση επιτρέπεται ή όχι? Καλά, δεν πιστεύω να οδηγείς με σαγιονάρα. Όχι, όχι, ακριβώς όχι, όχι, γιατί δεν ξέρω, βλέπω μερικούς οδηγούς με παιδιά, να τώρα που πήγα, και αυτούς που φόρτωναν τα αυτοκίνητά τους στο πλοίο το οποίο μας έφερε στην Καβάλα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να οδηγείς με τη σαγιονάρα? Και άντε μπερδεύεται η σαγιονάρα, και άντε σου βγαίνει την ώρα που οδηγείς. Δηλαδή για φαντάσου τι κακό θα προξενήσεις και στους υπόλοιπους. Άντε τον εαυτό σου δεν το σκέφτεσαι? Είναι δυνατόν να οδηγεί κανείς με σαγιονάρα? Ό,τι χειρότερο, τους βλέπω όλους κυκλοφορούν αβέρτα, και εκείνη η σαγιονάρα με τη διχάλα είναι ακόμα χειρότερη. Τέλος πάντων, αυτά με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Πάμε να σας καλημερίσουμε μουσικά, να ταξιδέψουμε με τον Καζαμπλάνκα και ερχόμαστε.

0: Καλό πρωινό σε όλους, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Έχουμε ήδη μπει σε αυτό το 15ήμινο της προσμονής για την μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης, της κοίμησης της Θεοτόκου, και ήταν αδύνατον με την επιστροφή μας από την άδεια να μην ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή κάνοντας ένα αφιέρωμα σε αυτή την μεγάλη προσμονή. Επιλέξαμε τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής της Νέας Βίσας, Αρχιμανδρίτη Πατέρα Βαρθολομαίο Στεριάδη, για να το συζητήσουμε καλύτερα αυτό. Καλημέρα σας, Πατέρα Βαρθολομαίο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές του βορειότερου έτσι, κρατικού σταθμού, να το πω.
0: Σωστά.
1: Ενός σταθμού με ιστορία μεγάλη στον τόπο μας.
0: Από έναν νομό ο οποίος είναι, το έχω κρατήσει αυτό από πολλές συζητήσεις που κάναμε, ότι είναι ο Εύρος της Παναγίας, έχει τόσα μοναστήρια στη χάρη
1: της. Θεοτοκοφρούρητος.
0: Αυτό το...
1: Και όχι μόνο μοναστήρια.
0: Θεοτοκοφρούρητος, μπράβο.
1: Να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ έτσι πρόσφατο.
0: Ναι,
1: και ο Σεβασμιότητος Ποιμενάρχης μας επέλεξε την πρώτη του μηνός Αυγούστου να ιερουργήσει στο Ναό της Παναγίας, στο Θεραπείο, έναν υπέροχο ναό, πέτρινο ναό, εκεί που υπάρχει ένα εικόνισμα έτσι, πόλη της Παναγίας μας, το οποίο και όλος αυτός ο ναός θυμίζει εκείνο το, από το παλαιό κάλος που είχε αυτός ο τόπος και τον πλούτο που είχε αυτός ο τόπος και έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει.
0: Τώρα μας δίνετε ωραία αφορμή να κάνουμε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα εκεί. Πόπο, σε αυτή την εκκλησία. Είδα τις εικόνες.
1: Και σε αυτή την εκκλησία και στη γυαλιά που ανεβήκανε
0: στη
1: γυαλιά, πάνω.
0: Μπράβο,
1: και,
0: μπράβο, έχετε δίκιο. Εκεί
1: ειδικά στο Θεραπείο ο τόπος εκείνος είναι ευλογημένος και πανέμορφος.
0: Mm-hmm.
1: Με, όλο εκείνο το... την ομορφιά της φύσης.
0: Ακούμε και τα πουλάκια που τιτιβίζουν τώρα.
1: Ναι.
0: Περνάει στα μικρόφωνα. Το Πάσχα του καλοκαιριού είναι μπροστά μας, όπως συνηθίζεται να λέγεται από τους περισσότερους έτσι, πιστούς. Και ποια είναι αυτή η σημασία της προσμονής, της νηστείας και των παρακλήσεων που προηγούνται.
1: Το ωραίο προσμονή.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι που έχει ο χριστιανός, ο άνθρωπος γενικότερα, έτσι, ότι να προσμένει κάτι, τι να προσμένουμε, κάτι όμορφο, κάτι ωραίο που έρχεται, και αυτό βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο από το πρόσωπο και από τη γιορτή, τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας μας, που χαρακτηρίζει όλο το καλοκαίρι και βέβαια ειδικά τον Αύγουστο.
0: Ναι. Να επανέλθω σε αυτό που ρώτησα, ποια είναι η σημασία της νηστείας και των παρακλήσεων που προηγούνται αυτές οι γιορτές.
1: Ακριβώς, για αυτήν την προσμονή λοιπόν, για να γίνει ακόμα πιο έντονη, πιο όμορφη, γιατί όταν προσμένουμε κάτι, το κάνουμε με λαχτάρα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία μας θέλει να μας προετοιμάσει για αυτήν την μεγάλη γιορτή, κάνοντάς μας όσο το δυνατόν, προετοιμάζοντάς μας μάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε στο πνεύμα της γιορτής και να αγγίξουμε και την Παναγία μας όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν πιστεύουμε όχι για την Παναγία, όχι για το Θεό, για μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Η νηστεία δεν γίνεται, δεν έχει ανάγκη ο Θεός, ούτε η Παναγία έχει ανάγκη από την νηστεία. Εμείς έχουμε ανάγκη να νιώσουμε κάτι ακριβώς, και στα χρόνια ειδικά που ζούμε, να νιώσουμε κάτι διαφορετικό, να φύγουμε από εκείνη τη μονοτονία των ημερών και ειδικά τις ημέρες που έχουμε τα πάντα. Ανοίγουμε το ψυγείο μας και τρώμε ό,τι θέλουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο τη διαφορά για να νιώσουμε κάτι διαφορετικό και να πούμε ότι αυτές τις 15 μέρες και θα νηστέψουμε, αυτές τις 15 μέρες και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό,
0: ναι, ναι,
1: περιμένοντας τη γιορτή της Παναγίας.
0: ποια είναι, αν υπάρχουν, σίγουρα θα υπάρχουν τα σημαντικότερα, έτσι, τα διδάγματα που αντλούμε από τη ζωή της Παναγίας μας.
1: Αν μελετήσουμε λίγο καλύτερα το απολυτίκιο της κοιμήσεως, της Θεοτόκου, εκεί μέσα θα βρούμε τα πάντα. Εντιγεννήσε την Παρθενία, με φύλαξες, εντικοιμήσει το κόσμο, ου κατέληπτες Θεοτόκε. Και θα μείνω σε αυτό το δεύτερο, ότι με την κοίμησή σου, παρότι έφυγες από τον κόσμο, δεν εγκατέλειψες τον κόσμο. Να λοιπόν, η γέφυρα που μας ενώνει με τον ουρανό είναι η Παναγία.
0: Αυτή η τιμή που αποδίδει η Εκκλησία στην Παναγία συμβολίζει κάτι ξεχωριστό, Πανοσολογιότατε?
1: Συμβολίζει την εξύψωση του ανθρώπινου γένους.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο Θεός επέλεξε έναν άνθρωπο που ο Θεός θα μπορούσε να γεννηθεί, μάλλον να μην γεννηθεί, γεννημένος ήταν, να εμφανιστεί. Αλλά επέλεξε έναν άνθρωπο, επέλεξε τη γυναίκα και την εξύψωσε σε μια εποχή που τότε η γυναίκα ήταν τίποτα.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Λοιπόν, από τότε λοιπόν ο χριστιανισμός έκανε αυτήν την επανάσταση, ο Θεός μας, ο Χριστός μας έκανε αυτήν την επανάσταση, εντός εισαγωγικών να το πούμε, και εξύψωσε τη γυναίκα. Και τι την έκανε? Αυτό που κάνουν όλες οι γυναίκες, αλλά την αξίωσε όμως να γίνει μάνα του Θεού. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός.
0: Βλέπετε να αυξάνεται από την εμπειρία σας, έρχεστε καθημερινά σε επαφή με κόσμο, η συμμετοχή, έτσι, των πιστών στις ακολουθίες του 15 Αύγουστου του τελευταία χρόνια, υπάρχει διαφορά ή όχι, ή υπάρχει στασιμότητα?
1: Μαρία, στον τόπο μας μείωση βλέπουμε μόνο.
0: Μείωση βλέπουμε, αχ, πια.
1: Και δεν το βλέπω, δεν μιλάμε για τον κόσμο αν έρχεται στην εκκλησία ή όχι. Όταν ο κόσμος φεύγει γενικότερα, είναι λογικό ότι μειώνεται και ο κόσμος. Μειώνεται το εκκλησίασμα.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς είναι κάτι που πονάει, είναι κάτι που πονάει. Και δεν ξέρω τι θα γίνει, με όλο αυτό το γεγονός.
0: Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια, να βάλουμε αυτό, τη δεκαετία, στην τελευταία δεκαετία, τι πτώση, ας πούμε,
1: δεν μπορώ να σου πω ότι έρχονται οι 10 άτομα λιγότερα. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι εφόσον μειώνεται ο πληθυσμός μας, και ειδικά στα χωριά μας, λογικό είναι να μειωθεί και το εκκλησίασμα.
0: Υπάρχει κάποια προσωπική εμπειρία, κάποιο περιστατικό, λέω τώρα, από τη διακονία σας σε την περίοδο του 15 Αυγούστου τα τελευταία χρόνια, που έχει χαραχθεί στη μνήμη σας? Ίσως αν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, τώρα σας βρίσκω έτσι και απροετοίμαστο. Τόσα χρόνια διακονείτε, κάποιο περιστατικό που να συνέβη και να σας έχει μείνει χαραγμένο ανεξίτηλα στη μνήμη σας μέσα?
1: Σε προσωπικό επίπεδο, σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Εκεί. Η θαυμαστή παρέμβαση της Παναγίας.
0: Δεν μπορείτε να μας το μεταφέρετε.
1: Αυτό τι να πω τώρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Ίσως ήταν αυτό και το ερέθισμα για να ασχοληθείτε, έτσι, να στραφείτε.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εντάξει, αλλά... αυτό είναι μια άλλη κλίση, μια εσωτερική κλίση. Αυτό που έχω να πω όμως, ότι η Παναγία μας είναι ζωντανή, είναι πανταχού παρούσα, είναι η μεσήτρια, είναι αυτή που τουλάχιστον για το γένος των Ελλήνων έχει δείξει πολλές φορές ότι είναι δίπλα του, είναι κοντά του. Θα μου πεις να βάζουμε εθνικότητα στους Αγίους μας, που είναι για όλο τον κόσμο, είναι, ακούγεται λίγο κάπως, αλλά ιδιαιτέρως αγαπάει όμως το γένος των Ελλήνων. Και αυτό ιστορικά μπορούμε να το δούμε σε πολλά σημεία. Mm-hmm. Και από τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επί Βυζαντίου εννοώ, mm-hmm. αλλά και τα μεταγενέστερα χρόνια, αλλά και τα πρόσφατα χρόνια.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με το μήνυμά σας, πατέρα Βαρθόλομε, προς τους πιστούς εν ώψη της Μεγάλης Εορτής Παναγίας.
1: Να συνεχίσουμε το πολιτήκιο της Παναγίας. Μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσε τη ζωή. Λοιπόν, αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι η μάνα μας, η Παναγία μας, είναι η μητέρα της ζωής, του Θεού δηλαδή. Και άρα όποιος μένει κοντά στην Παναγία μένει και κοντά στο Θεό, mm-hmm. και βρίσκεται κάτω από τη χάρη της και κάτω από τη σκέπη της, mm-hmm. την οποία εύχομαι και για σένα προσωπικά που γιορτάζεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και για πολλές άλλες Μαρίες βέβαια που εκείνη την ημέρα έχετε την τιμητική σας και είναι τιμή, mm-hmm. να έχετε αυτό το αγιασμένο και ευλογημένο όνομα,
0: mm-hmm.
1: αλλά και να σκεπάζει η Παναγία μας όλο τον κόσμο, ειδικά αυτά που γίνονται τώρα με τις φωτιές,
0: ναι, ναι.
1: αλλά πάντοτε κάτι γίνεται και κάτι στον τόπο μας, στον κόσμο μας,
0: mm-hmm.
1: ας είναι η χάρη της παντού σε όλους τους ανθρώπους και να μας προστατεύει και να μας ευλογεί και να πρεσβεύει για μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, πατέρα Βαρθολομέ. Ευχαριστώ θερμά για την
1: παρουσία. Καλά, Μαρία μου. Να είσαι καλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Παναγία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Η δημοσιότητα που δόθηκε σε αυτή τη δεύτερη λευκή νύχτα στο Δημότυχο ήταν ιδιαίτερα έτσι μεγάλη, μέσα από τα social, μπορεί να απουσίαζα αλλά το μυαλό μου ήταν στην πόλη μου, που οι άνθρωποι της, ο εμπορικός συλλογός της διοργάνωνε την δεύτερη κατά σειρά λευκή νύχτα. Η περσινή χρονιά απέδειξε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη και θέλει και ανταποκρίθηκε θετικά στο πρώτο εγχείρημα το περσινό. Φέτος πραγματικά τα πράγματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και οι δρόμοι, όπως είδα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν, πλημμύρισαν με κόσμο, μεγάλη συμμετοχή όχι μόνο από την Ελλάδα, από το Δημότυχο αλλά και από αλλού. Μπορεί να είναι και έτσι και από το εξωτερικό, δεν ξέρω. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δημοτήχου που είναι μαζί μας και που πιστεύω ότι ο Χαράλαμπος ο Νεστορίδης, Μπάμπης Νεστορίδης καλύτερα έτσι τον αποκαλούμε, ο οποίος και αυτός νιώθει ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος. Καλημέρα κύριε Νεστορίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές.
0: Καλή Παναγιά. Προηγουμένως είχαμε έτσι ένα θέμα αφιερωμένο στην Παναγία μας. Τώρα...
1: Είναι το Πάσχα το καλοκαιρινό.
0: Το Πάσχα το καλοκαιρινό και δεν ξέρω πόσοι... Πολύ νομίζω ότι την Παναγία την τιμούν πολύ, πολύ. Η αλήθεια είναι και νηστεία και προσμονή και όλα τα απαραίτητα. Είναι έτσι τα πράγματα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία η Λευκή Νύχτα στο Δημότυχο.
1: Ναι, βεβαίως, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και ικανοποίηση θα μπορούσαμε να πούμε για μας και για τα καταστήματα και για τον εμπορικό, για την προσπάθεια που κάναμε όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και εμείς και τα καταστήματα. Δεν περιμέναμε, να πούμε την αλήθεια, ότι πέρσι είχαμε κόσμο. Θα πούμε ότι εντάξει, σαν πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη φορά όταν είδαμε ότι οι επισκέπτες και από τις γύρω περιοχές είχαν έρθει περισσότεροι από πέρσι. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι μια εκτίμηση σε εμάς, ότι προτιμούν την τοπική αγορά, στηρίζουν και φυσικά ιδιαίτερα χαιρόμαστε και προσπαθούμε και εμείς περισσότερο από την πλευρά μας και του Εμπορικού Συλλόγου και των καταστημάτων.
0: Ως και διάδρομο στήσατε πέρα-πέρα στη Βενιζέλου, κύριε Πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε.
0: Τι ήταν αυτό το κόκκινο χαλί, το πραγματικά.
1: Μία πόλη βυζαντινή επιβάλλεται να έχει ένα κόκκινο χαλί.
0: Σωστά.
1: Και να ξέρετε κάτι, να το ακούσουν και ο ακροατές, ότι το κόκκινο χαλί σημαίνει υποδεχόμαστε φιλόξενα τους επισκέπτες.
0: Μπράβο. Πρόεδρε, τι να πω, ως τώρα
1: τίποτα.
0: Δεν υπάρχει άλλος πρόεδρος που να έκανε κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό για το
1: εμπορικό
0: κόσμο και μπράβο. Και ήταν νομίζω περισσότερες και οι συμμετοχές των περιπτέρων έτσι, που είχαν στηθεί στην κεντρική πλατεία.
1: Βεβαίως, 27 στον αριθμό και 27. Μερικοί δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω ότι... Είχαν κάποιες άλλες
0: υποχρεώσεις
1: ή λείπανε, γι' αυτό
0: Πήρε θάρρος ο εμπορικός κόσμος του Δημοτήχου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι απογοητευμένοι. Τέλος όταν έχουν μια απογοήτευση μέσα τους αυτό. Πήρε θάρρος από αυτό όλο που έγινε προχθές.
1: Η ψυχολογία έχει ανεβεί πάρα πολύ στους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Και στον κόσμο γενικά.
0: Έχουμε εικόνα του κόσμου που επισκέφθηκε εκείνο το βράδυ το Δημότυχο.
1: Ναι, έχουμε περίπου 20% πιο πάνω από πέρσι.
0: 20%, τώρα αυτό 20%.
1: Πόσο μετριέται δηλαδή.
0: Σε νούμερα, πέρσι είχαμε
1: περίπου 4.500 κόσμου. Άρα δηλαδή φέτος πήγαμε γύρω στους 6.000 κόσμου.
0: Μπράβο, πάρα πολύ καλά. 6.000
1: κόσμου. Αυτό φάνηκε πέρσι ότι επειδή έβρεχε μέχρι την τελευταία στιγμή 7.30 ώρα και μετά βγήκανε απότομα.
0: Σωστά.
1: Φέτος ήταν καλύτερος, ο καιρός βοήθησε και είχε μια ροή. Δηλαδή ξεκίνησε από νωρίς ο κόσμος να βγαίνει και ήταν συνεχές. Δηλαδή όσο περνούσε η ώρα γέμιζαν και τα καταστήματα και ο πεζόδρομος και όλα τα στενά του Δημοτήχου και βλέπαμε ότι είχε πολύ και πλην ότι όλα τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης ήταν πλήρης γεμάτα μέχρι αργά. Δηλαδή είχαν φτάσει περίπου 2 η ώρα και είχε κόσμο ακόμα.
0: Τώρα που βλέπουμε ότι φεύγουν και τα διαχωριστικά από το Τέμενος Βαγιαζίτ, γιατί τελείωσαν οι εργασίες οι περισσότερες και θα ανοίξει και η κεντρική πλατεία, φαντάζομαι ότι αυτό θα βοηθήσει περισσότερο στην επισκεψιμότητα του κόσμου, να μπορεί πιο άνετα να εξυπηρετείται, γιατί με το αυτοκίνητο εννοώ, γιατί υπήρχε ένα θέμα τέλος πάντων και στην πλατεία. Δεν ξέρω ποια είναι τα επόμενα σχέδια, πρόεδρε, τι ετοιμάζεις?
1: Τα επόμενα σχέδια.
0: Ναι, γιατί.
1: Ακόμη είμαστε λίγο.
0: Ένα σχέδιό σας, γιατί συμμετείχατε και σε αυτό, ήταν την επομένη με την ονοματοδοσία της Αυλής των Ρόδων στο Δημότιο, γιατί συμμετείχατε και εσείς σαν εμπορικό σύλλογος, ενώ μαζί με την αντιπροσωπεία του Καζανλάκ σε αυτή την, ας το πούμε, στο πάρκο εκείνο το οποίο πήρε, στο οποίο δόθηκε μάλλον το όνομα Αυλή των Ρόδων.
1: Λέμε την αδερφοποιημένη πόλη που είμαστε με το Καζαλάκ. Mm-hmm. Πριν 2 μήνες είχαμε επισκεφτεί το Καζαλάκ που κάνουν το φεστιβάλ των Ρόδων. Mm-hmm. Και πήραμε μέρος και εμείς. Μας έκανε ο Δήμος την τιμή να έρθουμε να πάμε να παρευρεθούμε και εμείς στις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Ώστε και εμείς προσκαλέσαμε και ο Δήμος μαζί συνεργασία να έρθουν εδώ να δούνε και αυτοί. Τι κάνουμε εμείς.
0: Είχε και προϊόντα το Καζανλάκ, το η Λευκή Νύχτα. Λέω, δεν ξέρω. Είχε και προϊόντα, είχε και εμπόρουσα το Καζανλάκ, η Λευκή Νύχτα. Είχε περίπτερα και από εκεί.
1: Είχαν έρθει 2-3 παραγωγοί για να δουν, δεν γνώριζαν πώς γίνεται η Λευκή Νύχτα. Γι' αυτό και δίστασαν να φέρουν προϊόντα. Αλλά του χρόνου θα έρθουν από ό,τι είπαμε.
0: Και οι εμπορικοί σύλλογοι δεν μπορούν να αδελφοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν έτσι και κάποιες άλλες δράσεις μεταξύ σας, οι έμποροι, οι επαγγελματίες των δύο πόλεων. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη, βέβαια.
1: Εφικτό είναι, δεν είναι κάτι. Εμείς περισσότερο θα εστιάσουμε περισσότερο στον τουρισμό του Καζανλάκ. Να επισκεφθούν την πόλη ως τουριστές.
0: Τώρα μην ανοίγεις όμως, πρόεδρε, κουβέντα τέτοια, γιατί τουριστικά το Δημότυχο θέλει ακόμα δουλίτσα για να μπορέσει να αντέξει και να εξυπηρετήσει.
1: Ποτέ δεν είναι αργά και πάντα πρέπει να ελπίζουμε και να προσπαθούμε. Μάλιστα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι. Το Βαγιαζί, το Τέμινος τελειώνει. Ναι. Έχει τελειώσει σχεδόν. Το χρόνο τελειώνει και ο περιβάλλον χώρος.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα πρέπει να ετοιμαστούμε και εμείς να υποδεχτούμε το κοινό που θα έρχεται επισκέπτει το
0: σε υποδομές. Για διαμονή, για εστίαση.
1: Ναι, σιγά σιγά θα γίνουν.
0: Απαιτείται να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν μπορεί καθένας επιχειρηματίας να πει ότι μπορώ να επενδύσω κάποια χρήματα χωρίς να δει κάτι. Είναι λίγο, ξέρετε, η καιρή δύσκολη. Mm-hmm. Αλλά τώρα αν θα υπάρχει η επίσκεψη στο Τέμενος, θα δούμε και εμείς από εκεί και πέρα.
0: Σωστά.
1: Να μεταενδύουμε.
0: Τι ανάγκες έχει ο τόπος για να μπορέσετε να δώσετε έμφαση σε αυτό, σαν επαγγελματίες εννοώ.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και
1: εγώ
0: συγχαρητήρια
1: ευχαριστώ
0: για αυτό που καταφέρατε και πετύχατε στην τα πόλη του Δημοτικού.
1: Τα συγχαρητήρια είναι στον κόσμο όλο, και αυτοί που ήρθανε και στους επαγγελματίες.
0: Εσείς δώσατε όμως το έναυσμα και την αφορμή.
1: Ναι,
0: αλλιώς
1: το δώσαμε,
0: ο κόσμος θα έμενε στα σπίτια του μαντρωμένος.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε γρήγορα να χωρέσουμε τα άλλα δύο θέματα που έχουμε σήμερα. Γιατί η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, είχε έρθει την Παρασκευή στον Εύρο, στη Ρούσα, επάνω ψηλά, ξέρετε, εκεί στο Χίλια, όπου διεξάγεται αυτό το πανηγύρι, το έθιμο τέλος πάντων, αυτή η παραδοσιακή γιορτή Χίλια, και με τους αγώνες πάλης με λάδι που γίνονται εδώ και αιώνες προς τιμή του ιδρυτή της, του Σεγί Ταλή Σουλτάν, η κυρία Ζαχαράκη, ιδιαίτερα χαρούμενη, επισκέφθηκε την περιοχή ένα χρόνο μετά την αναγνώριση και μετά από την ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ελληνική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία της κοινότητας των Μπεχταζίδων Αλεβιτών της Θράκης. Ήταν εκεί, παρακολούθησε τη γιορτή, συνομίλησε με τον κόσμο και έκανε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Είναι η ίδια μέρα από την ιστορική περσινή ημέρα. Ήταν Παρασκευή και είχαμε μόλις ψηφίσει το νομοσχέδιο, πλέον νόμος του κράτους μας, για την αναγνώριση των Αλεβιτών Μπεχταζίδων. Και βέβαια είμαι ξανά εδώ ένα χρόνο μετά, γιατί και χθες κατατέθηκε επίσημα το αίτημα για την αναγνώριση του θρησκευτικού προσώπου, η νομική υπόσταση δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, άρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και θεωρώ ότι δείχνει και την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέσα στη χρονιά. Ο νόμος δεν μένει στα χαρτιά, γίνεται πράξη και αυτό είναι πάντα πολύ έτσι ελπιδοφόρο. Το εξής όμως, και θα έλεγα και περισσότερο ελπιδοφόρο, είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων, για τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών. Και το μοναδικό μήνυμα ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μας, μετράει το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η απομάκρυνση, η απόσταση, να το πω καλύτερα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να δίνει την αίσθηση και των ανισοτήτων. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή μας και στο σχολείο και στο δάσκαλο και στην υγεία και στις υπόλοιπες δουλειές καθημερινότητας να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια τις συνθήκες. Για σήμερα όμως το μήνυμα είναι ισχυρό και είναι νομίζω εθνικό. Το ότι μπορέσαμε πέρσι να αναγνωρίσουμε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή τους Αλεβίτες Μπεχταζίδες και ένα χρόνο μετά και μία μέρα μετά από την κατάθεση του αιτήματος για την αναγνώριση του προσώπου για την θρησκευτική αναγνώριση, νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα στιγμή.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα επικαιρότητας, γιατί αύριο στις 7 το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, στην Μάκρη έχουμε μία συγκέντρωση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, όπου θα τους μιλήσουν γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, γύρω από τι ακριβώς. Καλημερίζουμε τον εκπρόσωπο των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών Μάκρης, τον κύριο Δημοσθένη Χατζηνικολάου, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, όλα καλά, εύχομαι και αύριο όλα καλά να πάνε. Τώρα γιατί συγκαλείτε αυτή την, γιατί καλείτε τους πυρόπληκτους ηλιοπαραγωγούς αύριο σε 7 το απόγευμα?
1: Μετά τη νέα ΚΙΑ που έβγαλε η αγαπημένη μας κυβέρνηση, mm-hmm. Και βλέποντας τα χάλια μας, yeah. αποφασίσαμε να κάνουμε μια συγκέντρωση στο κοινότητα Μάκρης. Φυσικά με καλή τη θέληση έρχονται και οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, δικιά τους πρωτοβουλία, mm-hmm. να μας ενημερώσουν για τη νέα ΚΙΑ και πώς θα φτιάξουμε τα χαρτιά, γιατί θέλουμε πάλι να κάνουμε χαρτιά και αιτήσεις.
0: Γιατί να φτιάξατε χαρτιά, κύριε Δημοσθένη, κύριε Χατζηνικολάου?
1: Γιατί όταν δεν έχουμε δουλειά, βρίσκουμε δουλειά. Όπως ξέρετε, το 23 καήκανε, περάσανε, τα είδανε.
0: Ναι.
1: Οι γεωπόνοι βγάλαν την πρώτη εκτίμηση,
0: ναι.
1: Μας δώσαν κάποια αποζημίωση,
0: ναι.
1: που για εκείνη την εποχή ήταν ένα καλό βοήθημα.
0: Mm-hmm.
1: Έρχονται μετά από 3 χρόνια, 3,5 τώρα ξανά και βγάζουν μια καινούργια ΚΙΑ που αντιστρέφουν όλα. Ενώ λέγαμε τότε θα πληρωθούμε με στρέμματα 2.000 στο στρέμμα, μας δώσαν προκαταβολή στα 1.000,
0: ναι.
1: Τώρα του γυρίσαν στα δέντρα και βάζουν 105-106 ευρώ το κάθε δέντρο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Για να αγοράσεις ένα φυτό καινούριο, ναι. για να το φυτέψεις θέλει 25 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ για την ποικιλία Μάκρης, όχι για άλλες ποικιλίες,
0: ναι.
1: γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να φυτέψουμε την ποικιλία Μάκρης λόγω του ΠΟΠ.
0: Αχα.
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλες ποικιλίες.
0: Μάλιστα. Αυτό πότε έγινε, αυτή η νέα ΚΙΑ πότε?
1: Είναι από 1,5 μήνα, 2.
0: 1,5 μήνα, 2. Δηλαδή ναι. τους σας ζητούν τα χρήματα πίσω.
1: Και αυτό είναι το τρελό. Ενώ μας ζητάμε, αν τυχόν τώρα θα ξανακάνουν καταγραφή μετά από τόσο καιρό,
0: ναι.
1: που έχουμε φτιάξει κάποιες δουλειές, έχουν γίνει κάποιες...
0: Έχετε ξοδέψει τα χρήματα αυτά που πήρατε τέλος πάντων?
1: Φυσικά τα έχουμε ξοδέψει και... Ναι. Δεν μπορείς τώρα να μπεις σε ένα χωράφι μέσα να δεις ότι είναι καμένο. Mm-hmm. Πρέπει να είναι ο γεωπόνος εξειδικευμένος,
0: ναι.
1: να ξέρει.
0: Να διακρίνει.
1: Να διακρίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν γίνεται δουλειά. Και ζητάνε τώρα να είναι τα χρήματα πίσω, τα οποία δεν τα ζητήσαμε εμείς, μας τα δώσανε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είπαμε εμείς δώσαμε σε 100.000, 200.000, 5 δραχμές. Αυτοί μας δώσαν αυτά τα χρήματα. Και τώρα μας τα ζητάνε και έντοκα. Αυτά που μας χρωστάνε δεν μας τα δίνουν έντοκα, αυτά τώρα μας ζητάνε έντοκα, αν είναι δυνατόν.
0: Εσείς ως εκπρόσωποι, ως πυρόπληκτη ηλιοπαραγωγή, έχετε κάνει τις απαραίτητες επαφές, το έχετε δηλώσει αυτό στους αρμόδιους?
1: Όλα έχουν γίνει και εργάτες και τοπικοπαιδες και όλα.
0: Όχι, θέλω να πω, ενώ στους εκπροσώπους του κοινοβουλίου το έχετε πει, τι σας έχουν πει γι' αυτό?
1: Να πω μια βαριά κουβέντα?
0: Όχι, να μην την πείτε. Αλήθεια, δεν θα ήθελα να την πείτε. Γενικά, ποια είναι η στάση τους απέναντι?
1: Η εκπροσώπηση των ευρυτών δεν υπάρχει στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Mm-hmm. Δεν έχουμε. Δεν μας βοηθάνε καθόλου. Ενώ βλέπω σε άλλους νομούς, άλλες περιφέρειες, οι βουλευτές μπαίνουν μπροστά και προχωράνε. Παρόλο που λένε τώρα με το ΠΚΠ, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μπαίνουν μπροστά και βοηθάνε τον κόσμο. Πάρτε παράδειγμα στη Λάρισα, εκεί που έγινε το Ντάνιελ. Mm. Αυτοί πληρωθήκαν, ξαναπληρωθήκαν,
0: mm-hmm.
1: μα είπαν οι Ευρύτες θα μπούμε και εμείς στο Ντάνιελ.
0: Mm.
1: Ποιο Ντάνιελ?
0: Mm-hmm.
1: Τίποτα.
0: Τώρα για να καταλάβω, πόσοι πυρόπληκτοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα πίσω?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε?
1: Όχι, γίνεται ξανά επανέλεγχος από το ΕΛΓΑ.
0: Επανέλεγχος, μάλιστα.
1: Θα ξαναγίνει,
0: mm-hmm.
1: και τι θα συμπέρασμα θα βγάλουν. Και θα επιστρέψουμε σίγουρα, γιατί οι τιμές τις κατεβάσαν, σας είπα, στο μισό.
0: Ναι. Στο μισό. Εντάξει, Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτή η αναλογία. Επειδή από Στρέμα πήγε σε Δένδρο, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πόσο δηλαδή με τα 106 ευρώ ένα Δένδρο, πόσο βγαίνει στο Στρέμα, ας πούμε, τώρα η αποζημίωση.
1: Δεν ξέρω. Βγαίνει γύρω στα. Γιατί τα δικά μας τα χτήματα είναι αεροκατοικημένα. Δεν είναι όπως σε άλλες περιοχές που είναι. Πυκνά, εμείς έχουμε 10, 12, δεν έχουμε τόσο πολλά δέντρα, αλλά το κυριότερο, τα δικά μας τα δέντρα είναι χρονών, 300, 500, 600 χρονών.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι δέντράκια 10, 20, 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Άρα... Τα βάζουν όλα αυτοί σε μία τιμή, 105, 106 ευρώ.
0: Άρα 10, 12 στο Στρέμα, άρα πιάνει γύρω στα 1200, 1300
1: το Στρέμα. Είχαν πει
0: 2000.
1: Τώρα... είχαν πει, τώρα το κατεβάσαν στα 1000.
0: Τώρα, οι γεωπόνοι θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν αύριο.
1: Τι βοηθήσουν αυτό τώρα.
0: Στο να μπορέσετε με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να κρατήσετε αυτά τα χρήματα και να μην τα επιστρέψετε πίσω. Λέω τώρα, μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος.
1: Θα το συζητήσουμε αύριο, θα δούμε τι προθέσεις έχουν, τι εντολές πήραν μάλλον, γιατί προθέσεις δεν μετράνε, εντολές που θα πάρουν από το ΕΛΓΑ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είμαστε εδώ να δούμε τι αποφασίστηκε για περαιτέρω έτσι.
1: Ναι, μας είχαν τάξει. Ναι. Να σας πω ότι ήρθε ο πρόεδρος της, ο κύριος Μητσοτάκης στο χωριό μας και μίλησε κάτω από το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και τα έχω καταγραμμένα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι θα πάρουμε αποζημίωση, θα πάρουμε κρατική υποστήριξη για την απώλεια του εισοδήματος που καήκαν και τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Ότι θα μας κάνανε στο έμφυα μείωση για κάποια χρόνια να μην πληρώνουμε για τα καμένα χτήματα έμφυα που καήκαν και τέτοια, ότι θα μας κάνανε στο έμφυα μείωση για κάποια χρόνια να μην πληρώνουμε για τα

0: 24 της ζημιά. Πέρσι με το καιρό πάλι, φέτος για την ώρα πάμε καλά.
1: Μακάρι και καλά να πάτε για να μπορέσετε να αποζημιωθείτε έστω από το λάδι που θα πουλήσετε.
0: Μπα, βλέπω τον κόσμο να τα παρατάει. Γιατί αν τυχόν τώρα πάρουν χρήματα πίσω, όλοι θα τα παρατήσουν. Θα πάμε για κατασχέσεις και. Καταλαβαίνετε τι έχει να κάνει η φορεία τώρα που τα πήρε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημοσθένη, λοιπόν, υπόσχεση την Τετάρτη να τα ξαναπούμε για να δούμε τι αποφασίστηκε από την, από την αυριανή, συγγνώμη,
0: σύσκεψη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κελίδης, Μαρία Μανάκα. Αύριο πάλι με υγεία εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: εξηγήσεις. Μέσα στο παραλήρημα δεν βρήκα.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σήμερα η περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συστήνουν μεγάλη ξεμοθράκι χθες το μεσημέρι, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του πυροσβεστικού κλιμακίου του

επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο αδελφοποιημένων δήμων. Σε εθελοντική αιμοδοσία, καλή σήμερα αίματος μπορεί να αποδειχθεί

0: Να πάμε να δούμε λίγο τι μας φέρνει η σημερινή ημερομηνία, η 3η Αυγούστου, και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε στο 1936, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, τότε που βρισκόταν στο απόγειο της φασιστικής προπαγάνδας του Αδόλφου Χίτλερ οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου. Ήταν 3 Αυγούστου του 1936, το Ολυμπιακό στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας, διακοσμημένο με τεράστια λάβαρα που έφεραν τη σβάστιγκα, αποτελούσε το σκηνικό μέσα στο οποίο ο ναζιστικός ηγέτης φιλοδοξούσε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητα της άριας φυλής, μόνο που ένας 22χρονος Αφροαμερικανός αθλητής του τη χάλασε. Μιλάμε για τον Τζέσε Όουενς, που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία των αγώνων και θα έστελνε ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού. Ο Όουενς κατάκτησε την πρώτη του μεγάλη. Του προκάλεσαν παγκόσμιο θαυμασμό και σύμφωνα με μαρτυρίες οδήγησαν τον Χίτλερ σε οργή και αμηχανία. Μάλιστα ο ναζί αρχιτέκτονας ο Άλμπερ Σπέρ θυμάται τον Χίτλερ να σχολιάζει με απαξίωση πως οι άνθρωποι με καταγωγή από τη ζούγκλα είναι πιο σωματικά δυνατοί από τους πολιτισμένους λευκούς και πρέπει να αποκλείονται από τους μελλοντικούς αγώνες. Ο ίδιος Όουενς αργότερα διέψευσε ότι ο Χίτλερ τον αγνοείς επιδεκτικά, αναφέροντας ότι όταν παίρνωσε από μπροστά μου μου έκανε νεύμα και του το ανταπέδωσα πάντως. Το μεγαλύτερο πλήγμα ωστόσο το βίωσε όχι η ναζιστική Γερμανία αλλά η ίδια του η πατρίδα, επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως απόλυτος θριαμβευτής. Ο Όουενς δεν έλαβε ποτέ συγχαρητήρια από τον πρόεδρο Φραγκλίν Ρούσβελτ, ούτε προσκλήθηκε στο Λευκό Οίκο. Δεν με αγνοείς, ο Χίτλερ είχε πει, αυτός που με αγνοείς ήταν ο πρόεδρός μου. Να πούμε ότι παρά τον παγκόσμιο θαυμασμό, η καθημερινότητά του παρέμεινε σκληρή. Συνέχισε να ζει σε μια κοινωνία διαποτισμένη από τις διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα ξεχωριστά μέσα μεταφοράς, τα εστιατόρια, τουαλέτες για μαύρους ήταν κανόνες. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια για να τιμηθεί επίσημα από την Αμερικανική Πολιτεία. Ήταν το 1976 όταν ο τότε πρόεδρος ο Τζέραλντ Φόρτ το απένει με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, την ανώτατη διάκριση για έναν Αμερικανό πολίτη. Η θρηλυκή εκείνη επίδοση του Τζέσε Όουενς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα κατά του ρατσισμού και της προκατάληψης. Να δούμε και κάποιες άλλες ιστορικές στιγμές της σημερινής μέρας, της 3ης Αυγούστου, αποδίδεται για το 1492. Ότι αυτή τη μέρα ο Χριστόφορος Κολόμπος αναχώρησε από το λιμάνι Πάλος με τη Σάντα Μαρία, την Πίντα και την Ίνια, τα τρία πλοία, ξεκινώντας το ταξίδι που θα τον οδηγούσε στην Αμερικανική Ήπειρο. 1826 οι δυνάμεις του Κιοταχή καταλαμβάνουν την Αθήνα, ενώ οι Έλληνες υπερασπιστές υποχωρούν στην Ακρόπολη, όπου συνεχίζουν την αντίστασή τους κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 1844 βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη εκλογική αναμέτρηση του ελληνικού κράτους μετά την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, σηματοδοτώντας την απαρχή της κοινοβουλευτικής ζωής στη χώρα. Έχουμε το 1949 τη δημιουργία του NBA με τη συγχώνευση της Basketball Association of America και της National Basketball League, το αμερικανικό πρωτάθλημα το οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο αθλητικό και εμπορικό φυσικά φαινόμενο. Έχουμε το 1964 την Κορίνα Τσοπέι να κερδίζει τον τίτλο της Miss Ophelios στο Μαϊάμι και να γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά τη συγκεκριμένη διεθνή διάκριση. Έχουμε το 1989 μία πτώση αεροσκάφους της Ολυμπιακής Αεροπλοείας στο όρο Κέρκες της Σάμου με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Έχασαν τη ζωή τους 44 επιφαίνοντες. Και έχουμε και το 1996.
1: Η Νίκη Μπακογιάννη να σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει μάλιστα στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους 1,70 και ύψους που υπερεύει 2,02.
0: Μάλιστα. Α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντυπωσιακό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1973 ένας σημαντικός πεζογράφος της γενιάς του 30, γεννημένος στη Μικρά Ασία, ο Ηλίας Βενέζης. Μέσα από τη Γαλήνη, από το νούμερο 31-328, την αιωλική γη, μας μετέφερε το δράμα της προσφυγιάς και του ξεριζωμού, εμβληματικά τα μυθιστορήματά του. Επίσης, δύο χρόνια μετά, το 1975, χάνουμε τον Ανδρέα Εμπειρίκο, τον κορυφαίο εκπρόσωπο του ελληνικού υπερεαλισμού, ποιητή, πεζογράφου, ψυχαναλυτή

0: εισηγητή του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα με τη διάλεξη περισσορεολισμού το 1935 και την πρωτοποριακή του συλλογή, η Ψυκάμενος. Βεβαίως άφησε το αποτύπωμά του με το μυθιστόρημα «Ο Μέγας Ανατολικός», που βέβαια δημοσιεύθηκε μετά το θάνατό του. Έγιναν αρκετές συζητήσεις με τους απογόνους του για να περάσει στο κοινό. Έμεινε ο Μέγας Ανατολικός για την τολμηρότητα, την καινοτομία και την ελευθερία έκφρασης. Και το 1979 φεύγει και ο Άγγελος Τερζάκης, αυτός ο σημαντικός Έλληνας συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας της γενιάς του 30, με έργα όπως η Πρίγκιπέσα, η Ζαμπό, με τα Ξεδένια Πολιτεία, Δεσμόντες. Νομίζω στη σημερινή ημερομηνία θα προσθέσουμε και έναν εμβληματικό μουσικό της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, που άφησε πίσω του μια σπουδαία ελληνική καλλιτεχνική παρακαταθήκη, τον μεγάλο ερμηνευτή, τον Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Προσφορά ανεκτίμητη στην παραδοσιακή μουσική.
1: Από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
0: Ναι. Γεννήθηκε το 1943 ο Μιχαλής Χαλκιόπουλος. Έφερε στους ώμους του τη βαριά κληρονομιά της μεγαλύτερης ίσως μουσικής οικογένειας στη χώρα. Ήταν η τέταρτη γενιά της θρυλικής δυναστείας των Χαλκιάδων και γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Από τα 7 του χρόνια ήταν τα πρώτα βήματά του στην μουσική, όμως η σημαντικότερη πορεία του ήταν αυτή νομίζω με τον Γιάννη Μαρκόπουλο την περίοδο 67-71 που πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, όπου φάνηκε τότε το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα μέσα από τη συνεργασία με τον Άντονι Κουίν στην τηλεοπτική παρουσίαση του Ζορμπά σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, και αργότερα το 71 επιστρέφοντας με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο την νημιώδη συνεργασία του. Από αυτή τη συνεργασία εμείς επιλέγουμε ένα τραγούδι για να αποχαιρετήσουμε τον Λάκη Χαλκιά, την κλασική πλέον νημιώδη φάμπρικα. Άλλωστε να πω και αυτό ότι ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε πάντα ταγμένος στα πιστεύω του, όντας σταθερά στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μάλιστα το 2007 ήταν και υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, Λάκης Χαλκιάς, αείμνηστος πλέον, σημαντικός. Ερμηνευτής, άφησε το.
1: Και φαίνεται ότι δόθηκε το πράσινο φως για την επένδυση μεταποίησης της πατάτας στην περιοχή.
0: Ωραία,
1: είναι κάτι που το συζητούσαμε
0: αρκετό
1: όλο το
0: καιρό
1: προηγούμενο
0: και γίνονται
1: διάστημα.
0: Πολύ μεγάλες προσπάθειες εκεί από την Ένωση Συνεταιρισμών.
1: Και με τον πρόεδρο της ΕΑΣ το λέγαμε, με τον κύριο Κεσκίνογλου, τον οποίο έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, από ό,τι είδαμε, πέσανε υπογραφές για τα 27 στρέμματα. Όμως το μεγάλο αγκάθι.
2: 28.400.
1: Είναι το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν νεότερα ή κάποια διαβεβαίωση από το Υπουργείο για την παράταση 1,5 έτους που ζητάτε?
2: Το θετικό είναι ότι παραχωρήθηκε η έκταση. Και μια έκταση η οποία είναι όμορη με την ήδη υπάρχουσα που έχουμε στο κάτω Νευροκόπη. Δίπλα έχουμε το συσκευαστήριο της ΕΑΣ Δράμας. Και δίπλα ακριβώς μας παραχωρήθηκε η έκταση. Τώρα το πρόβλημα μας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Άμα θα δοθεί παράταση για να υλοποιηθεί η επένδυση. Το θετικό είναι ότι υπάρχει η έκταση. Επομένως, και αν δεν υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πιστεύω ότι στον αναπτυξιακό νόμο θα βρούμε τρόπο να καταθέσουμε την πρόταση εκεί. Να πάμε εκεί. Είναι λίγο δύσκολο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό μας είπαν από το Υπουργείο. Αν δοθεί παράταση θα δοθεί για όλη την Ευρώπη, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Έτσι μου είπανε. Καθυστέρησαμε πολύ να το πάρουμε το...
1: Υπάρχει plan B δηλαδή.
0: Να μιλήσουμε για αυτή την επένδυση. Τι είναι και τι σημαίνει για την περιοχή και τους παραγωγούς της περιοχής, τους πατατοπαραγωγούς.
2: Σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα branding το οποίο το έχουμε ήδη και θα μεταποιήσουμε το προϊόν. Σημαίνει πολλά πράγματα. Φέτο να φανταστείτε ότι έχουν πεταχτεί πολλές πατάτες. Αυτές οι πατάτες που πετάχθηκαν, αν υπήρχε μία μεταποίηση, θα ήμασταν εντελώς διαφορετικά. Καταλαβαίνετε ότι καθετοποιούμε το προϊόν από το χωράφι μέχρι και μεταποιημένο. Είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Το όραμα της ομάδος της ΕΑΣ Δράμας, της περιοχής Νευροκοπίου, είναι να γίνει μία επένδυση της τάξης αυτής. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η πατέντα Νευροκοπίου επί 3 χρόνια πρώτη σε όλο τον κόσμο. Και να μην έχουμε εμείς μία μεταποίηση εδώ στον Ευρωκόπη.
0: Ναι, και όταν μιλάμε για μεταποίηση, τι προϊόντα μιλάμε κυρίως?
2: Σε πρώτο χρόνο είπαμε θα μεταποιήσουμε και θα κάνουμε chips.
0: Πολύ ωραία.
2: Και μετά θα δούμε. Ναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε από τα προϊόντα. Είτε vacuum, είτε προτιγανισμένοι. Αλλά σε πρώτο χρόνο είπαμε θα ξεκινήσουμε με το chips. Η προτιγανισμένη θέλει άλλη διαδικασία. Η vacuum, η συσκευασία θέλει άλλη διαδικασία. Καταλαβαίνετε, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί,
0: ναι,
2: γιατί
0: φυσικά
2: η επένδυση είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά το προτιγανισμένο. Το chips θέλει άλλη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα θέλουν διαφορετικές διαδικασίες. Έτσι, εμείς προχωράμε τώρα. Τις αδειοδοτήσεις σχεδόν τις έχουμε έτοιμες. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία και θα δούμε. Όπου μπορέσουμε να το εντάξουμε, να το εντάξουμε.
0: Τι ακριβώς θα κάνετε στην έκταση που σας παραχωρήθηκε?
2: Περίπου θα κάνουμε 2 με 3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. 2 χιλιάδες θα είναι κυρίως το εργοστάσιο, 1.000 τετραγωνικά αποθηκευτικούς χώρους και μεταποίηση. Δίπλα έχουμε τα ψυγεία, τα ήδη υπάρχουν στο συσκευαστήριο. Θα προχωρήσουμε στην επένδυση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, χρειάζεται ο χώρος.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ένα project το οποίο πότε ξεκίνησε, κύριε Κεσκίνογλου?
2: Το 21 ξεκινήσαμε το πρώτο αίτημα που είχαμε κάνει για την παραχώρηση του αγροτεμαχίου. Το 21.
0: Μάλιστα. Και τώρα φτάσαμε στη διαδικασία να παραχωρηθεί ο χώρος που εσάς σας λύνει τα χέρια για να προχωρήσετε στις επόμενες διαδικασίες. Ήταν απαραίτητα αυτά τα στρέμματα να έρθουν στα χέρια σας? Δεν υπήρχε διαφορετικός άλλος τρόπος?
2: Μα κοιτάξτε να δείτε, η γη στον Ευρωκόπη είναι χαμηλή, δεν έχει τόση αξία. Μπορούσαμε να πάρουμε και κάπου αλλού, αλλά εμείς θέλαμε να είναι δίπλα στην ήδη υπάρχουσα. Ναι. Γιατί και τα δύο είναι ίδια προϊόντα. Και αυτό θα βοηθάει το ένα το άλλο, καταλάβατε. Δίπλα δουλεύουμε τον ΟΠΟ προϊόν και δίπλα θα δουλεύαμε
1: τη μεταποίηση.
2: Έχουμε 6 τεράστιους θαλάμους υγεία ήδη στην εγκατάσταση αυτή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα πούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και να κάνουμε 6.000 τετραγωνικά, 7 εκατομμύρια δεν φτάνουν για τίποτα. Πάμε δηλαδή, ανοίγουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνει να μην φεύγουν από το πάπλωμα.
0: Το πάπλωμα, ναι.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό θέλαμε και επιδιώκαμε την έκταση αυτή. Δεν είναι καμία έκταση η γη υψηλής παραγωγικότητας, βράχια είναι. Βοσκότοποι θεωρούνται, καταλάβατε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και τώρα δεν το στείνεται από την αρχή εγώ. Δηλαδή. Είναι κάτι που θα αρχίσει
2: από την αρχή, από την αρχή, με σχέδιο έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται επέκταση. Θα κάνουμε σοβαρή δουλειά. Δεν θα χτίσουμε δηλαδή με προχειρότητες. Γιατί όταν κάνεις μια μονάδα μεταποίησης, μπορείς να μεταποίησεις τα πάντα. Ναι. Και έχουμε στο μυαλό μας και άλλα προϊόντα τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε στην περιοχή.
0: Ναι. Είναι αυτός ένας τρόπος να κρατηθεί ο κόσμος στην περιοχή, να συνεχίσουν να παραμένουν οι παραγωγοί της πατάτας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι περνάνε δύσκολα τα τελευταία χρόνια και η τελευταία χρονιά η προηγούμενη ήταν ακόμη πιο δύσκολη για τους παραγωγούς, σε σημείο που να προβληματίζονται αν πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή την παραγωγή, αν και δεν ξέρω και τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν εκεί στην περιοχή, οπότε δίνει προοπτικές στην περιοχή.
2: Οι επιλογές στην περιοχή μας δεν είναι πολλές. Είναι λίγες οι επιλογές μας, γιατί εδώ υπάρχει ο χειμώνας που είναι βαρύ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εδώ 6 μήνες μπαίνουμε σε χειμερή ανάρκη. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολα. Και εδώ καλλιεργούμε ένα προϊόν το οποίο είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο πλέον. Απλά πρέπει και η πολιτεία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να το καλλιεργούμε και να μείνει και κόσμος, όπως είπατε, στην περιοχή μας, να δώσει προστιθέμενη αξία. Εδώ πλέον είναι και είσοδο ξένου κράτους, δημιουργούνται άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορούμε και εξαγωγές, έτσι ακριβώς, και εξαγωγές να κάνουμε. Η Ευρώπη από εδώ είναι κοντά, να φανταστείτε ότι η Ρουμανία είναι πιο κοντά από ότι είναι η Αθήνα, έτσι δεν είναι? Είναι σε κόσμο πολύ, δίπλα είναι η Βουλγαρία. Έχει κράτη δηλαδή τα οποία αν μεταποιούμε προϊόν θα μπούμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Α, μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
0: Ναι, τι γίνεται τώρα με τους παραγωγούς αυτή την περίοδο?
1: Πώς εξελίσσεται η φετινή καλλιέργεια, πρόεδρε?
2: Η φετινή καλλιέργεια όσον αφορά την καλλιέργεια πήγε πολύ καλά. Δηλαδή οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν φέτο.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε πολλές βροχές, έτσι ακριβώς. Είχαμε βροχές όσο έπρεπε. Δηλαδή και πιστεύουμε ότι θα είναι μια παραγωγική καλή χρονιά. Όσον αφορά τις πωλήσεις, και εκεί πιστεύουμε ότι δεν θα είναι η περσινή χρονιά, θα είναι εντελώς διαφορετική, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι παραγωγοί μας να πουλήσουν το προϊόν όπως πρέπει. Δεν λέμε να εσχροκερδίσουμε κατά των πολιτών, σε νόμιμα πλαίσια, να είμαστε και ανταγωνιστικοί, αλλά οι τιμές οι περσινές ήταν εξυπηρετικές. Ήταν πολύ χαμηλά, ήταν πολύ κάτω του κόστους. Είχαμε έρθει από 2 χρονιές της λειψιδρίας, οι οποίοι οι παραγωγοί κάναν πολλά έξοδα. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.

0: τις περιοχές οι οποίες θα είχαν κάποια βοήθεια, γιατί κακά τα ψέματα σας είπα, δεν έχουμε πολλές επιλογές συγκεκριμένη. Και ύστερα η πατάτα είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ κόστος. Είναι λαϊκό προϊόν, κάθε μέρα στο τραπέζι μας το έχουμε, αλλά το κόστος του ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ, καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή όπως τη μεγάλη καλλιέργεια και τις υπόλοιπες, τα καλαμπόκια, τα σιτάρια, το μηδιάνθο. Είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή το 90, να σας πω ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα η καλλιέργεια της πατάτας ήταν περίπου 400.000 κρέμματα. Σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι σε όλη την Ελλάδα?
2: Πόσο είναι?
0: 100.000 κρέμματα.
1: Μάλιστα.
2: Μιλάμε για...
0: Καταλαβαίνετε ότι θα γίνουμε, γινόμαστε μη παραγωγικοί. Δεν μπαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Τα παρατάει. Όσοι φεύγουν από το επάγγελμα δεν αναπληρώνονται το κενό.
1: Ναι. Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα. Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε. Επομένως, εμείς καλύπτουμε το 50 με 60% της κατανάλωσης πατάτας στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο είναι εισαγόμενο. Καταλαβαίνετε τι οικονομία χάνεται.
1: Κύριε Κεσκινόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να συνεχιστεί καλά αυτό το project που έχετε εκεί στο Νευροκόπη, εύχομαι, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορέσουν να ανταποκριθεί και ο κόσμος εκεί που περιμένει κάτι τέτοιο.
0: Και εμείς αυτό θέλουμε, και αυτό είναι το όραμά μας και το όνειρό μας, να μένει κόσμος. Είμαστε πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή. Δεν θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κεσκίνογλου, πρόεδρος της ΕΑΣ Δράμας. Είπαμε για αυτό το μεγάλο project των 28 στρεμάτων στο κάτω Νευροκόπη για τη μεταποίηση της πατάτας που έπεσαν επιτέλους οι υπογραφές. Ένα εγχείρημα που άρχισε να συζητάται από το 2021.
1: Ναι. Καλή σκέψη, αλλά δυστυχώς χρειάζεται πολύς χρόνος. Καλή σκέψη.

0: Ένα ισχυρό ελπιδοφόρο και εθνικό μήνυμα μετέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Έτσι χαρακτήρισε την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης της επίσημης αίτησης για την αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των Μπεκτασίδων Αλεβιτών της Θράκης. Ένα χρόνο ακριβώς μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ελληνική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία. Η Υπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις της πρώτης μέρας της Μπεκτασικής Αλβητικής Παραδοσιακής Γιορτής Χίλια στο Δήμο Νευροκοπίου του Εύρου, ενώ στη διάρκεια της ομιλίας της η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την είδηση της κατάθεσης της αίτησης που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους. Να ακούσουμε μία δήλωση της κυρία Ζαχαράκη που μας έστειλε συνάδελφος η Μάρια Μανάκα.
1: Είναι η ίδια μέρα από την ιστορική περσινή ημέρα. Ήταν Παρασκευή και είχαμε μόλις ψηφίσει το νομοσχέδιο, πλέον νόμος του κράτους μας για την αναγνώριση των Αλεβιτών Μπεκτασίδων. Και βέβαια είμαι ξανά εδώ ένα χρόνο μετά, γιατί και χθες κατατέθηκε επίσημα το αίτημα για την αναγνώριση του θρησκευτικού προσώπου. Η νομική υπόσταση δηλαδή στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, άρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και θεωρώ ότι δείχνει και την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέσα στη χρονιά. Ο νόμος δεν μένει στα χαρτιά, γίνεται πράξη και αυτό είναι πάντα πολύ έτσι ελπιδοφόρο. Το εξής όμως, και θα έλεγα και περισσότερο ελπιδοφόρο, είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων, για τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών. Και το μοναδικό μήνυμα ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μας, μετράει το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η απομάκρυνση, η απόσταση, να το πω καλύτερα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να δίνει την αίσθηση και των ανισοτήτων. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή μας και στο σχολείο και στο δάσκαλο και στην υγεία και στις υπόλοιπες δουλειές καθημερινότητας να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια τις συνθήκες. Για σήμερα όμως το μήνυμα είναι ισχυρό και είναι νομίζω εθνικό. Το ότι μπορέσαμε πέρσι να αναγνωρίσουμε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή τους Αλεβίτες Μπεκτασίδες και ένα χρόνο μετά και μία μέρα μετά από την κατάθεση του αιτήματος για την αναγνώριση του προσώπου για την θρησκευτική αναγνώριση, νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα στιγμή.
0: Στη σημασία της γιορτής των Μπεκτασίδων Αλεβιτών Θράκης και στην αναγνώριση της κοινότητάς τους, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Στοψίδης, ενώ ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκους, είπε ότι ο τεκές του Σεγίτ Αλή Σουλτάν, θρησκευτικό κέντρο των Μπεκτασίδων Αλεβιτών, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Ρούσα του Εύρου, είναι ένα ζωντανό μνημείο ιστορίας και πολιτισμού, μνημείο αναφοράς για τη Θράκη και γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Ευχαρίστησε την Υπουργό Παιδείας που ακούσαμε την κυρία Ζαχαράκη και την παρουσία της, τόνισε πως αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον της για τις τοπικές κοινωνίες και εξέφρασε την ικανοποίησή του, μάλιστα βρήκε την ευκαιρία και για την ίδρυση τμήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Σουφλί, ζήτησε μάλιστα να επισπευστούν οι διαδικασίες για την λειτουργία του. Αυτά όσον αφορά την περιοχή του Εύρου. Να πάμε κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για τη λήξη της δυνατότητας που είχε ο πληθυσμός να ταξιδεύει με παλαιού τύπου ταυτότητα,
2: με τις μπλε
0: ταυτότητες εκτός Ελλάδας. Ναι. Ήταν απαραίτητο, πλέον δεν μπορούν να ταξιδεύουν, πρέπει να έχουν διαβατήριο και αυτό κινητοποίησε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει αλλάξει ταυτότητες, έχει ακόμη και θέλει να κρατήσει για ακόμη όσο χρόνο μπορεί τις μπλε ταυτότητες, να μπουν στη διαδικασία του να βγάλουν διαβατήριο.
2: Ακριβώς. Από σήμερα λοιπόν οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Έτσι, όσοι σχεδιάζουν ένα ταξίδι εκτός Ελλάδας θα πρέπει να διαθέτουν είτε την νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε

0: η ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Έτσι, όσοι σχεδιάζουν ένα ταξίδι εκτός Ελλάδας θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε 100%. Μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες. Mm-hmm. Να σημειωθεί επίσης ότι οι παλιές ή μπλε ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για κάθε συναλλαγή και διαδικασία εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Και είδαμε και σκηνές απειρουκάλους, βέβαια, γιατί ο κόσμος προσπάθησε να προλάβει αυτές τις ημερομηνίες, μη θέλοντας ακόμη να αλλάξει τις μπλε ταυτότητες.
0: Και σε εμάς και στην αστυνομία Καβάλας. Είδαμε από τα ξημερώματα ουρές.
1: Ουρές από τα ξημερώματα, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι σε κάποιες περιοχές κοιμήθηκαν κιόλας. Το τελευταίο βράδυ εκεί με τις καρέκλες έβλεπα κάποια ρεπορτάζ.
0: Γιατί για την έκδοση διαβατηρίου δεν χρειάζεται να κλείσει ραντεβού. Ναι. Δεν είναι όπως με την ταυτότητα.
1: Δεν μπορούσα να κλείσω ραντεβού. Και είδαμε και μεγάλες ηλικίες ανθρώπους να πηγαίνουν να σπέβουν να βγάζουν διαβατήριο. Mm-hmm. Αυτό είχε έτσι ένα ενδιαφέρον ακόμη για αυτήν την κατάσταση.
0: Και έτσι, για να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες για το πώς εκδίδεται η νέα ταυτότητα, πρέπει να προγραμματίσετε ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, όπου οι πολίτες εκεί μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίων ταυτότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, και να επιλέξουν και την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί. Μέσα από την ίδια πλατφόρμα είναι δυνατή και η τροποποίηση ή ακύρωση των ραντεβού. Πριν από την προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, απαιτείται η έκδοση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων, καθώς και η εξασφάλιση ψηφιακής φωτογραφίας. Βέβαια, η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στο αστυνομικό τμήμα, είτε να αποσταλεί μέσω της εφαρμογής MyPhoto από πιστοποιημένο φωτογράφο. Κατά τη διαδικασία συμπληρώνονται και υπογράφονται οι απαραίτητες αιτήσεις, ενώ τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα Μητρόπολιτων, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση επιπλέον πιστοποιητικών. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται στα 10 ευρώ, ενώ για τους πολίτεκνους διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Επιπλέον απαιτείται ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 0,5 ευρώ. Αυτά. Ενώ για την έκδοση των διαβατηρίων ήταν 80 ευρώ. Με διάρκεια δεκαετίας. Εδώ στην ταυτότητα είναι 10 ευρώ. Και πλέον δεν μπορούν να εκδώσουν όσοι θέλουν διαβατήριο, γιατί χρειάζεται καινούργια ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Με την μπλε ταυτότητα δεν μπορείς να εκδώσεις πλέον διαβατήριο. Γι' αυτό είδαμε τις ουρές το προηγούμενο διάστημα έξω από τις
1: τμήματα.
0: Συν
1: το ότι το διαβατήριο μπορεί να αποτελέσει και ένα, για μια δεκαετία ένα έγγραφο ταυτοπροστασίας, ναι, και στο εσωτερικό.
0: Ναι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε. Είτε για ταξίδι.
1: Ταυτοπροσωπίας.
0: Ναι, είτε για ταξίδι, είτε για να ψηφίσεις.
1: Οπότε, ναι, οπότε και αυτό είχε ένα ενδιαφέρον για αρκετό κόσμο, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Εγώ θα ήθελα να πούμε λίγο στον χρόνο που έχουμε για τον καιρό, που δεν το είπαμε στην έναρξη της εκπομπής.
0: Καλοκαίρι.
1: Γιατί, εντάξει, καλοκαίρι.
0: Μελτεμάκι.
1: Μελτεμάκι, είδαμε και βροχές, είδαμε και μπορίνια, ναι, είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές καλά πήγε για τον κόσμο, δεν είχαμε τα σαραντάρια. Καλά πήγαν.
0: Στην Καβάλα ζέστη, δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Όχι, και στην ευρύτερη περιοχή θεωρώ. Κυρίως όμως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε καλά μέχρι τώρα. Είμαστε καλά, αν εξαιρέσουμε, ναι, τις βροχές και τις μπόρες που δημιούργησαν προβλήματα και κυρίως προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Ωστόσο, τι περιμένουμε τώρα για τις επόμενες μέρες?
0: Από ό,τι βλέπουμε και με βάση όσα λέει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαυγούλη, σε πιο θερμή περίοδο εισέρχεται η χώρα αυτή την εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τα φαινόμενα να παραμένουν περιορισμένα. Την ίδια ώρα τα μελτέμια θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, κατά τόπους ισχυρά, χωρίς όμως να φτάνουν στα ακραία επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Έθριος ο καιρός, εξασθενημένοι βορτιάδες σε ολόκληρη τη χώρα για σήμερα, με άφθονη ηλιοφάνεια και μόνο λίγο κάποιες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.
1: Βλέπω θερμοκρασίες 34 με 36 βαθμούς και ενίσχυση των και άνοδο των θερμοκρασιών, που σε αρκετές περιοχές μέχρι και την Πέμπτη θα φτάσουν σε υψηλά επίπεδα στους 38-39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές.
0: Βλέπω, ας πούμε, τώρα ενδεικτικά θα σου πω για το κέντρο της Καβάλας, η θερμοκρασία είναι στους 29 με 30 βαθμούς.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Πηγαίνουμε και τη βόλτα μας.
0: Στη Θάσο, 30 βαθμούς, 31 στη Θάσο.
1: Ναι, και μπορούμε να κινηθούμε άνετα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, βοήθησε αυτό το χρονικό διάστημα και ελπίζουμε να συνεχίσει η θερμοκρασία να είναι ήπια. Τα μελτέμια είναι αυτά που μας ανησυχούν.
0: Ναι.
1: Και μας ανησυχούν κυρίως
0: λόγω της πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με αυτό που ξεκινήσαμε.
0: Όπως ξεκινήσαμε, ναι.
1: Δεν είχαμε, πυρκαγιές και εδώ στην περιοχή μας και χθες.
0: Ναι, ναι, ευτυχώς τις προλάβανε.
1: Οι οποίες όμως δεν πήραν έκταση.
0: Την Παρασκευή είχαμε στον κόμμο της Χρυσούπολης. Χθες είχαμε μια μικρή ευτυχώς του Καζαβίτη στη Θάσο. Άμεσα πήγαν 3 οχήματα, αλλά μέχρι να πάνε εκεί οι επιχειρηματίες της περιοχής, έχοντας και την εμπειρία από τις φωτιές του 16, άμεσα με πυροσβεστήρες, με τα λάστιχα από την επιχείρηση, ναι, προσπάθησαν να οριοθετήσουν κάπως τις φλόγες μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική και να τις σβήσει εντελώς. Στον κόμμο της Χρυσούπολης, όπως είπαμε, την Παρασκευή και εκεί είχαμε μια φωτιά.
1: Θέλει προσοχή.
0: Ξέρα χόρτα, άμεσα, ναι, επέμβαση και εκεί της πυροσβεστικής, στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
1: Ναι. Τώρα πάμε με μια τελευταία μουσική επιλογή. Να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Mm-hmm. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα κοινωνικά, πολιτιστικά. Έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το σκηνοθέτη της παράστασης που θα δούμε την Τετάρτη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων Ιφηγένεια Ναυρίδη, τον κύριο Σάβα Στρούμπο.
0: Ενώ θα πάμε και μέχρι τη Δράμα στην Πρασινάδα.
1: Στην Πρασινάδα, εκεί στο μοναστήρι, στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρας Πρασινάδας, και εκεί με μια συνέντευξη να δούμε τι γίνεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκη και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική είναι εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κυρία όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου, μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Λοιπόν, ναι, είναι 7 λεπτά μετά τις 11, είμαστε μαζί σας και πάλι, δύο περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα με leader την ΕΡΤ Καβάλας. ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Οριστιάδας μαζί, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Είναι ο χάρη της επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή. Ακούμε ιστορίες, γνωρίζουμε ιστορίες, γνωρίζουμε τόπους, ανθρώπους. Φυσικά σας μεταφέρουμε και τις ειδήσεις της ημέρας. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Είναι ο Κώστας Λουκούμης επίσης στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Και να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε και τους συναδέλφους από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στην υποστήριξη της εκπομπής. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. 2-5-10-24-25-49, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δώσουμε έμφαση στα πολιτιστικά και όχι μόνο. Θα δούμε ωραία πράγματα, θα ακούσουμε ωραία πράγματα σε λίγο. Ξεκινάμε με μία μουσική επιλογή.

0: Είναι αργά για προσευχές και είναι νωρίς για κλάματα. Άκουσες προφανώς, mm-hmm, Κώστα, από την γνώριμη φωνή του Γιάννη Χαρούλη και την προσφάτως γνώριμη, εμείς το ξέρουμε και από παλιότερα, του Δημήτρη Μπάκουλη. Είναι αδημοσίευτο στίχη, είναι αδημοσίευτη στίχη του Άλκη Αλκαίου, του ποιητή Άλκη Αλκαίου, μετά το πετυχημένο σίγκλ το Βάλς των Ονείρων. Είναι το δεύτερο τραγούδι από την ολοκληρωμένη δουλειά με τους αδημοσίευτους στίχους του ποιητή Άλκη Αλκαίου, σε μουσική του Δημήτρη Καρά, και έχει το τίτλο «Οι Άγγελοι των Πρωινών». Αυτό ακούσαμε, αυτό το τραγούδι ακούσαμε για να ξέρουμε και τι ακούμε. Και τώρα θα πάμε στο θέατρο. Θα πάμε στο θέατρο. Επειδή έχω δει αρκετές παραστάσεις φέτος στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, βλέπω ότι ο κόσμος διψάει για το θέατρο. Γεμίζει το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, ακόμη και όταν υπάρχουν ανταγωνιστικές εκδηλώσεις στο κάστρο, ταυτόχρονα στο κάστρο, στο ακόντισμα ή σε άλλες περιοχές, γιατί όπως είπαμε είναι και η περίοδος που και στην περιφέρεια και στα χωριά γίνονται διάφορες γιορτές που πολλοίς κόσμος και ειδικά νέος κόσμος πηγαίνει. Όμως είναι πραγματικά συγκινητική η απήχηση του κόσμου και η ανάγκη του να βρεθεί και να παρακολουθήσει τις προτάσεις που έχουμε φέτος από το Δίπεθε Καβάλα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και όχι μόνο. Αυτή τη φορά η παράσταση που θα δούμε την Τετάρτη είναι η Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη από την ομάδα Σημείο 0 στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 η ώρα το βράδυ την Τετάρτη. Μεθαύριο, 5 Αυγούστου, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Σάβα Στρούμπο. Καλή σας μέρα, κύριε Στρούμπο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσάς σας είναι γνώριμος χώρος, βέβαια, το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, όχι μόνο σκηνοθετικά, αλλά και ως ηθοποιός.
2: Ναι, μας είναι γνώριμος, είναι αλήθεια, και με την Ορέστια για 2 χρόνια του Θόδωρου Τερζόπουλου. Και πιο πριν με τους Πέρσες, της Σημείο 0, σε δική μου σκηνοθεσία, και με την Αντιγόνη επίσης το ίδιο. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια κατά σειρά που επισκεπτόμαστε το πανέμορφο αυτό θέατρο.
0: Και φαντάζομαι την εισπράτετε, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι την εισπράτετε και εσείς αυτή την ανάγκη του κόσμου να βρεθεί και να υποστηρίξει, να δει το θέαμα που παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, αυτές τις προτάσεις που γίνονται.
2: Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, η τέχνη, ο χώρος της τέχνης και ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο θέατρο τόσο φορτισμένο, ας πούμε, και με τη μνήμη, με την ιστορία, είναι μια στιγμή για να σκεφτούμε, να αισθανθούμε, να βιώσουμε πράγματα και να υπερβούμε λίγο την καθημερινότητα, η οποία πολλές φορές είναι δύσκολη.
0: Ναι. Και εσείς έρχεστε με μια παράσταση με την Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη. Νομίζω ότι πλέον έχει γίνει δημοσιογραφικό κλισέ η διαχρονικότητα των παραστάσεων, να ρωτάμε για τη διαχρονικότητα αυτών των τραγουδιών, ωστόσο υφίσταται 2,5 χρόνια, χιλιάδες χρόνια μετά υφίσταται, είναι πολύ κοντά μας αυτά τα έργα τελικά με τη σημασία τους.
2: Αυτό, αν θέλετε, είναι και το κεντρικό επιχείρημα της παράστασής μας. Δηλαδή, όταν το διάβασα με αφορμή την Ορέστια, μιας και την αναφέραμε πιο πριν, είδα ότι όταν το ξαναδιάβασα, δηλαδή είχα να το διαβάσω ήδη από τα χρόνια της σχολής, ότι έχω στα χέρια μου ένα εξαιρετικά επίκαιρο κείμενο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του πολέμου, της εξουσίας, της πατριαρχίας, με τρόπο, βέβαια, που το αποδίδει ο Ευρυπίδης, ιδιαίτερα ποιητικό. Και αυτό ήταν για μένα πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί ενεργοποίησε την επιθυμία μου να το δω στη σκηνή, μέσα από ένα σκεπτικό που δημιουργήθηκε. Δηλαδή το πόσο ο Ευρυπίδης βλέπει όλη τη διαδικασία της θυσίας της Ιφηγένειας, την βουλημία, αν θέλετε, των προσώπων της εξουσίας, που τους ξέρουμε από το έπος της Ιλιάδας κυρίως, τον Αγαμέμενο, τον Μενέλαο, τον Αχιλλέα, η βουλημική τους αυτή λειτουργία ως προς το συμφέρον, την επιθυμία για τον πόλεμο, και πως ο Ευρυπίδης τους παρουσιάζει τόσο κατακερματισμένους σαν ανθρώπους. Όλες αυτές οι παλινοδίες του χορού, το δράμα της Κλυπεμίστρας, βέβαια η ίδια η διαδικασία της Ιφηγένειας, η οποία ικετεύει για τη ζωή της, θρηνεί αναζητώντας ένα στήριγμα χωρίς να υπάρχει πουθενά, ραγίζει, τρελαίνεται και μεταστρέφεται υιοθετώντας τον πατρικό λόγο. Δηλαδή όλα αυτά ο Ευρυπίδης τα συνθέτει με έναν ποιητικό τρόπο, και έτσι συνθέτει το τραγικό στοιχείο μαζί με το σαρκασμό που έχει απέναντι στα πρόσωπα, το παράλογο όλων αυτών των ζητημάτων και το σπαρακτικό στοιχείο για την ανθρώπινη κατάσταση. Όλα αυτά όμως με έναν τρόπο ιδιαίτερα γοητευτικό και ποιητικό. Και εμείς αυτό προσπαθήσαμε, αυτό τον δρόμο αν θέλετε προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε και ήταν μια πολύ γοητευτική και προκλητική και η διαδικασία δημιουργίας της παράστασης για όλους τους συντελεστές και τους ηθοποιούς.
1: Τι πιστεύετε ότι λέει το έργο αυτό στον σύγχρονο άνθρωπο?
2: Πιστεύω ότι χτυπάει κάποιες χορδές συγκινησιακές αλλά και διανοητικές. Δηλαδή μας προκαλεί να σκεφτούμε σε πράγματα που βιώνουμε με έναν τρόπο που θα μπορούσε να κάνει ένα έργο τέχνης, αλλά και να μας κάνει να συγκινηθούμε προβάλλοντας πάνω στη σκηνή, στο χώρο του θεάτρου, στην ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου, πάθη, συγκρούσεις, τραύματα, ανοιχτά ζητήματα, τα οποία με διαφορετικό ίσως τρόπο, που όμως απασχολούν την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα ως τα σήμερα. Και αυτό νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, νομίζω ότι κάπως εκεί, κάπου εκεί βρίσκεται και, όχι η αποστολή ακριβώς, αλλά η λειτουργία ενός έργου τέχνης.
0: Ο πόλεμος είναι διαχρονική κατάσταση τελικά, συνθήκη τελικά. Και νομίζω ότι μέσα από αυτά που βιώνουμε στη σύγχρονη εποχή, κάποια από αυτά που βιώνουμε στη σύγχρονη εποχή μπορούμε να τα βρούμε μέσα σε αυτά τα έργα με διάφορους τρόπους, είτε με πρόσωπα είτε με καταστάσεις. Και ενδεχομένως να βοηθήσει τον θεατή να κάνει και τις δικές του σκέψεις, να προχωρήσει περισσότερο τη σκέψη του πάνω σε αυτά τα θέματα.
2: Αυτό δηλαδή, εγώ πολύ απλά, σαν άνθρωπος δηλαδή απλώς ας πούμε, μέσα στη ζωή, ανεξάρτητα από την όποια δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να το αναλύσει, να εξηγήσει ένα φαινόμενο σαν τον πόλεμο που λέτε, πολιτικά, ιστορικά, γεωπολιτικά ή με ποιον άλλο τρόπο, μου δημιουργείται πάντα αυτό το συναίσθημα. Τι συμπεράσματα έβγαλε η ανθρωπότητα από τον Τροϊκό πόλεμο στα σήμερα? Είναι λίγο χαζό το ερώτημα, αλλά πραγματικά για μένα είναι αγωνιώδες.
0: Ναι, δηλαδή, και όχι μόνο για
2: εσάς. Η επιθυμία να δημιουργούνται πεδία μαχών, ωκεανοί αίματος. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Και χωρίς να υπάρξουν θεϊκοί φραγμοί στο τι θα γίνει για να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνθήκη του πολέμου.
2: Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε στις μέρες μας και τα θέτω τα ερωτήματα στον εαυτό μου. Και σαν καλλιτέχνης, ξέρετε, είμαστε οι καλλιτέχνες πολύ ευαίσθητοι δέκτες και πομπή αυτών των μηνυμάτων, ας πούμε, από τη ζωή, από την κοινωνία, από τον κόσμο. Αλλά και σαν άνθρωπος. Δηλαδή, καίγεται το σύμπαν. Και την ίδια στιγμή, ένας πλανήτης ολόκληρος επενδύει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, ούτε ξέρω, σε όπλα. Yeah. Ακούγεται, χαζό πάλι, αλλά είναι οδυνηρό νομίζω.
0: Yeah.
2: Κάπου εκεί η τέχνη προσπαθεί αυτά τα πράγματα να τα αγγίξει, να τα εκφράσει ποιητικά. Εμένα έτσι κάπως αυτό που λέμε ότι κάτι είναι επίκαιρο, δεν θα ήθελα στη σκηνή να παρουσιάζεται επικαιρικά, δηλαδή σαν ένα ντοκουμέντο, σαν ένα δελτίο ειδήσεων. Το ποιητικό φίλτρο με ενδιαφέρει πολύ, δηλαδή θέλω και ο θεατής κάπως να συμμετέχει την δημιουργία, δηλαδή πώς εγγράφεται στον ψυχισμό, στο φαντασιακό, στη σκέψη του θεατή ένα έργο. Δεν θέλω να επεξηγηθούν τα πράγματα από σκηνής.
0: Ναι. Το έχετε εισπράξει αυτό από τους θεατές? Η παράσταση έχει παρουσιαστεί στο κοινό σε διάφορες περιοχές?
2: Ναι. Έχουμε παίξει αρκετά. Παίξαμε πρώτα έναν κύκλο παραστάσεων στο θέατρο Άτης, όπου δουλεύουμε στην Αθήνα. Και μετά κάναμε περιοδία στην Αυλίδα, στο Θέατρο Βράχων, στο Φεστιβάλ Πάτρα, στο Φεστιβάλ Γλυφάδας. Τώρα παίξαμε χθες στο Θέατρο Δίων, στο Αρχαίο Θέατρο Δίων. Ερχόμαστε μεθαύριο στην Καβάλα, στους Φιλίππους. Και υπάρχει έτσι μια... Καταρχάς μου κάνει πολύ εντύπωση το πόσο συγκεντρωμένο είναι το κοινό. Δηλαδή που δεν υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, μετακινήσεις, τέτοια. Πόσο προσιλωμένοι είναι οι θεατές εκεί. Και μου κάνει εντύπωση και βέβαια η θερμή ανταπόκριση, οι συζητήσεις που ανοίγουν μετά. Η παράστασή μας έχει μια απλότητα, μια λιτότητα. Δεν είναι δηλαδή πολύ μεγάλα σκηνικά, πολλά πράγματα κτλ. Είναι αυτοί οι έξι ηθοποιοί, μέσα από τον τρόπο δουλειάς μας, ένα λιτό σκηνικό που προσπαθούμε με τα λιτά μέσα, με το σώμα, με τη φωνή, με το φως, το χώρο, να υπηρετήσουμε και να αναμετρηθούμε με ένα κείμενο το οποίο προσπάθησα έτσι κάπως στην κουβέντα μας να σας φωτίσω κάποιες πτυχές του.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε να πάρει μαζί το θεατής φεύγοντας από την παράσταση, προκειμένου από το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέμε κάπως στοιχειοθετούν αυτό που θα ήθελα να πάρει ο θεατής. Mm-hmm. Αλλά επειδή πιστεύω ότι σε ένα έργο τέχνης υπάρχει ένα κομμάτι που το θα μπορούσα να το ονομάσω αισθητική απόλαυση. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις κάτι που από τη μεριά των καλλιτεχνών είναι φτιαγμένο για να προσπαθήσει να σου ελκύσει το ενδιαφέρον. Την προσοχή και συναισθηματικά και διανοητικά και αισθητηριακά. Αν αυτό λειτουργήσει, δηλαδή αν η αισθητική απόλαυση λειτουργήσει, μέσα εκεί υπάρχει και η σκέψη και το συναίσθημα και ο αναστοχασμός και ο προβληματισμός και πολλά πράγματα. Οπότε, αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τους θεατές σε αυτό το επίπεδο της αισθητικής απόλαυσης, όλα τα άλλα θα γίνουν.
0: Είπατε κάτι που είναι και ένας σύγχρονος προβληματισμός και ίσως θα μπορούσε να είναι και μία μικρή απάντηση το θέατρο και μία παίδευση του θεατή, του σύγχρονου θεατή που πλέον αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την εικόνα, βλέπει γύρω του. Πλέον με τον καταιγισμό της εικόνας, με τις γρήγορες αναλλαγές, ο εγκέφαλος αλλάζει, δέχεται άλλα ερεθίσματα. Είναι το θέατρο μία απάντηση στο να μπορέσει ο άνθρωπος να εστιάσει σε κάτι χωρίς αυτό αναγκαστικά να περιλαμβάνει χρώματα, εικόνες και εναλλαγές εικόνων?
2: Κοιτάξτε, λέγω, ακούγοντάς σας να θέτετε το ερώτημα, μου έρχεται στο μυαλό η φράση του Τερζόπουλου, που όπως είναι γνωστό είναι μέντοράς μου και συμπορευόμαστε πολλά χρόνια, ότι το θέατρο πρέπει να δημιουργεί μνήμη στο θεατή. Δηλαδή, να δημιουργείται μία παράσταση με τρόπο τέτοιο που στο θεατή να χαράσετε ως μνήμη. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, συνδέεται με το ζήτημα του χρόνου, δηλαδή πώς ρέει ο χρόνος. Είναι ένας διαφορετικός χρόνος από το χρόνο της καθημερινότητας, ο χρόνος μιας θεατρικής παράστασης. Δηλαδή, για λίγο σταματάει η καθημερινότητά μας και μπαίνουμε μέσα σε έναν άλλο χώρο. Αν μπορέσει μια θεατρική παράσταση να υπηρετήσει αυτόν τον χρόνο, αυτή τη συχνότητα του χρόνου και να δημιουργήσει μνήμη στο θεατή, τότε ο θεατής πιστεύω ότι βγαίνει από αυτό τον οριμαγδό, τον καταιγισμό των ερεθισμάτων και των πληροφοριών, των κινητών τηλεφώνων, των λάπτοπ, των τηλεοράσεων, της πολλής πληροφορίας που υπάρχει μέσα μας, και να συγκεντρωθεί, να σταθεί για μια στιγμή, ας πούμε, που υπάρχει αυτή η παράσταση.
0: Ναι. Ναι.
2: Αυτό προσπαθούμε, να δημιουργήσουμε μνήμη.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι, δηλαδή την έχω την απάντηση, θεωρώ ότι το θέατρο μπορεί να το κάνει αυτό, να το προσφέρει αυτό στον άνθρωπο, γιατί έχουμε δει παραστάσεις οι οποίες εχμαλωτίζουν το κοινό και κάθεται σιωπηλό και παρακολουθεί με τις αισθήσεις του.
2: Αυτό το ζήτημα των αισθήσεων που λέτε πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή επειδή αναφερθήκαμε και στο ποιητικό στοιχείο, δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, η λογοτεχνία, αλλά υπάρχει και η ποίηση. Στη λογοτεχνία τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, αναλυτικά κτλ. Η ποίηση μας βοηθάει να οξύνουμε και τη φαντασία, να οξύνουμε και τις αισθήσεις μας. Δηλαδή, να δούμε, να αντιμετωπίσουμε ένα υλικό και διανοητικά, αλλά και φαντασιακά, και αισθητηριακά, και κατ' επέκταση και ψυχικά, καθολικά. Mm-hmm. Εμένα αυτό με εγωιτεύει ιδιαίτερα στην τέχνη.
0: Ναι. Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη παράσταση, για το κοινό μας, για τους συνεργάτες σας.
2: Βεβαίως. Να πω καταρχάς ότι η μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα, που είναι για μένα εξαιρετικό υλικό. Είχαμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό υλικό. Οι ηθοποιοί της παράστασης είναι η Έλλη Ιγκλής, που υποδίεται την Κλιτεμίστρα, ο Νίκος Ντάσης, που υποδίεται τον Αγαμέμνονα, η Μυρτώ Ροζάκη, που υποδίεται την Ιφηγένεια, ο Γιάννης Ανιδάς υποδίεται τον Αχιλλέα και τον Πρεσβύτη και τον Δεύτερο Αγγελιοφόρο. Ο Νίκος Ψηλάκης υποδίεται τον Μενέλαο, τον Πρεσβύτη, μια δεύτερη παρουσίαση του Πρεσβύτη και επίσης τον Δεύτερο Αγγελιοφόρο. Και η Άννα Κόπακα υποδίεται την κορυφαία του χορού και τον Πρώτο Αγγελιοφόρο. Οι φωτισμοί είναι του Κώστα Μπεθάνη, οι σκηνικά και κοστούμια είναι της Κατερίνας Παπαγεωργίου και στη δραματουργική συνεργασία είναι η Ιωάννα Ρεμεδιάκη.
0: Μιλήστε μας λίγο και για την ομάδα Σημείο Μηδέν, για την ομάδα σας.
2: Ναι, η ομάδα ιδρύθηκε το 2008. Εγώ πάντα είχα την ανάγκη να μπω στο στίβο της σκηνοθεσίας από μικρός. Βρέθηκα για πολλά χρόνια σαν ηθοποιός, για μια πενταετία περίπου, σταθερή συνεργασία σαν ηθοποιός και βοηθός του Τερζόπουλου στο Άτης. Και κάπως η Σημείο Μηδέν είναι σαν παιδί του Άτης. Βγαίνει δηλαδή από αυτόν τον χώρο και θέλει και αυτή να είναι ένα σύγχρονο θεατρικό εργαστήρι. Αυτό για μένα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Με τους συνεργάτες μου προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να, και να εξελίξουμε τη μέθοδο εργασίας μας, αλλά από εκεί και πέρα να κοιτάζουμε και το υλικό που έχουμε μέσα μας, να κοιτάζουμε τον κόσμο γύρω μας, να προσπαθήσουμε σαν καλλιτέχνες, σαν άνθρωποι, να αφουγκραστούμε τις δονήσεις της εποχής, την δική μας επιθυμία σαν δημιουργοί, και έτσι να δημιουργήσουμε παραστάσεις οι οποίες και αφουγκράζονται τον παλμό και δίνουν μια προοπτική και προσπαθούν να μιλήσουν την ψυχή των ανθρώπων. Αλλά το θέμα το εργαστηριακό με ενδιαφέρει πολύ, γιατί πιστεύω, όλα μου τα χρόνια δηλαδή, συμπορεύομαι με το θέατρο Άτης και την ομάδα Σημείο Μηδέν, ότι το θέατρο προχωράει μέσα από πυρήνες, μέσα από ομάδες, από κολεκτίβες ανθρώπων αφοσιωμένων και τρελών, αν θέλετε, δηλαδή παθιασμένων με την τέχνη τους, ας πούμε.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όλο εύκολος αυτός ο δρόμος. Γιατί υπάρχει και η καθημερινότητα και η ανάγκη επιβίωσης.
2: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, ακριβώς, σε καλύπτει και τόσο συναισθηματικά παλέμουμε. Και σε γεμίζει συναισθηματικά, που είναι και η κινητήριος δύναμη, έχω την αίσθηση.
2: Ναι, κοιτάξτε, η δυσκολία υπάρχει σαφώς. Σαφώς υπάρχει δυσκολία, γιατί πρέπει οι άνθρωποι να αμείβονται αξιοπρεπώς, να αισθάνονται γεμάτοι, πλήρεις με την εργασία τους, με τη δημιουργία τους. Όπως ξέρετε, η εργασία των ηθοποιών είναι και εργασία και δημιουργία. Το ένα είναι αδιαχώριστο από το άλλο. Και έτσι πρέπει να δημιουργούνται αυτοί οι όροι, όλα να λειτουργούν σωστά όπως πρέπει. Είναι σαφώς δύσκολο, προϋποθέτει αγώνα, αλλά αυτός είναι ένας όμορφος αγώνας.
0: Τετάρτη λοιπόν θα είστε εδώ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 το βράδυ με την παράσταση Ιφηγένεια Εναυλίδη, και μετά πού, κύριε Στρούπο?
2: Μετά πάμε στο Πύλιο, σε ένα πολύ όμορφο θέατρο που έχουμε ξαναπάει, όπως και στους Φιλίππους που έχουμε ξαναέρθει, στο Θέατρο Αλώνη. Είναι πολύ όμορφο, έτσι, ένα μικρό θεατράκι σε ένα χωριό του Πυλίου, τον Άγιο Γεώργιο. Μετά εγώ έχω κάποια εργαστήρια που συνεχίζω και κάνω. Μετά πάμε στη Λάρισα, στο Β' Αρχαίο Θέατρο, στα τέλη του Αυγούστου. Πάμε μετά στην Αυστρία, στο Φεστιβάλ Καρνούντουμ. Και μετά συνεχίζουμε και το Σεπτέμβρη. Έχει η περιοδία μας δρόμο ακόμα.
0: Βγαίνει προς τα έξω το ελληνικό θέατρο, ειδικά με τις αρχές παραστάσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον παγκόσμιο. Ναι, ναι. Για το, βλέπω και τον κύριο Τερζόπουλο που είναι αυτή την περίοδο στην Ιταλία.
2: Υπάρχει, γιατί η αρχαία τραγωδία, το αρχαίο δράμα δηλαδή, και η τραγωδία και η κωμωδία έχουν αυτό, όπως το είπαμε στη συζήτησή μας, ένα στοιχείο οικουμενικότητας, κάτι το οικουμενικό, δηλαδή δεν είναι ότι αφορούν μόνον τους Έλληνες ή τους σύγχρονους ανθρώπους στην Ελλάδα, ας πούμε. Έχουν μια οικουμενικότητα και αγγίζουν δηλαδή χορδές ανθρώπων όπου γης. Και έτσι είναι μια πολύ όμορφη συνθήκη αυτή που μπορούμε να ταξιδεύουμε έξω και να επικοινωνούμε αυτά τα έργα, αυτά τα κείμενα, αυτές τις ιδέες και σε ανθρώπους άλλων χωρών, άλλων πολιτισμών. Είναι πολύ όμορφη η εμπειρία.
0: Κύριε Στρούπο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
0: Την Τετάρτη λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, Ιφηγένεια Εναυλίδη. Με χαρά θα δούμε και αυτή την πρόταση, τη δική σας πρόταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό να μας έρθετε.
2: Να είστε καλά. Σας...
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα τα πούμε από κοντά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Σάββας Στρούμπος, είναι ο σκηνοθέτης λοιπόν της παράστασης. Μία ακόμη πρόταση, η Ιφηγένεια Εναυλίδη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Ευτυχώς είναι αυτή την εβδομάδα, γιατί την άλλη εβδομάδα βλέπω πολλές καραμπόλες σε παραστάσεις. Άλλοι παίζετε στους Φιλίππους, άλλη πρόταση υπάρχει στο Ακόντισμα ή στο Κάστρο. Υπάρχουν πολλές καραμπόλες γενικότερα, που έχω ακούσει τον κόσμο λίγο να...
1: Να μπερδεύεται. Να μπερδεύεται. Όχι, να μην ξέρει που να πρωτοπάει.
0: Βέβαια υπάρχει και το Βαλάντιο φυσικά. οι παραστάσεις πρέπει να υποστηριχθούν, οι συντελεστές πρέπει να υποστηριχθούν, οπότε είναι και το οικονομικό αντίτιμο το οποίο είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε πηγαίνει να δει μια παράσταση. Συγκεκριμένη παράσταση μπορείτε να βγάλετε εισιτήρια, οι τιμές των εισιτηρίων να πούμε ότι είναι στα 15 ευρώ η γενική είσοδος, 10 ευρώ το φοιτητικό ανέργων ατόμων με αναπηρία συνοδών και ατόμων άνω των 65 ετών, των δασκάλων και των καθηγητών, των εκπαιδευτικών δηλαδή, είναι στα 10 ευρώ. Η παράσταση μπορείτε να βγάλετε είτε ηλεκτρονικά εισιτήριο είτε να ενημερωθείτε από το πρώην περίπτερο του ΕΟΤ και να βγάλετε εισιτήριο από
1: απέναντι από την πλατεία στο
0: κέντρο της πόλης. Το κέντρο πληροφόρησης του Δήμου Καβάλιας όπως λέγεται.
1: Πλατεία Κονσουλίδη.
0: Ναι, αυτή είναι η πρόταση λοιπόν.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 6 Αυγούστου υποδέχτηκε με βαθιά κατάνοιξη τη θαυματουργό εικόνα και τα ιερά λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Πρόκειται για ένα σπάνιο προσκύνημα. Καθημερινά μάλιστα τελούνται πλούσιες λατρευτικές ακολουθίες. Αλλά για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, την πρόσβαση των πιστών, αλλά και το βαθύτερο μήνυμα αυτών των ημερών, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Πατέρα Βασίλειο από την Ιερά Μονή. Καλή σας ημέρα, Πατέρα Βασίλειε.
2: Καλημέρα.
1: Η Μονή υποδέχτηκε την εικόνα και τα λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
3: Χθες.
2: Ναι, σε πρώτο αθρός υποδεχθήκαμε. Ήταν με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μεταπολίτου Δράμας, κύριου Δωροθέου, και του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Κωτιέου από την Ιταλία, του κύριου Διονυσίου, και με συνοδεία ποντιακών λυρών, μιας και μάρτυρες μαρτύρησαν στον Πόντο, στη λίμνη Σεβάστια του Πόντου, και συλλόγων ποντιακών και των πιστών. Και έτσι ήρθαν βλέον και η εικόνα που ήρθε από τη Μικρά Ασία, αλλά και τα λείψανα, και είναι εδώ από χθες μέχρι και τις 10 Αυγούστου.
1: Πώς ήταν το κλίμα, η συμμετοχή των πιστών, η υποδοχή?
2: Ήταν πολύ όμορφο. Ωραίο είναι γιατί εδώ η Πρασινάδα είναι ποντιακό χωριό και ήρθαν Άγιοι που κατάγονται από τον Πόντο, και σε αυτό το τοπίο έτσι που μοιάζει με τον Πόντο ακούστηκε και η λύρα. Και ήταν κατανυκτικό, η εικόνα έχει μια ιδιαίτερη ιστορία από τη Μικρά Ασία και είναι θαυματουργή. Την είχε δώσει ως κοιμήλιο ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ στον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας, τον Παύλο. Και είναι ένα κοιμήλιο και τα λείψανα από τη Μονή Διονυσίου είναι βέβαια κοιμήλια της Μητροπόλεως, αλλά προήλθαν από εκεί. Έτσι υπήρχε έτσι μια κατανυκτική αλλά και λαμπρή ταυτόχρονα ατμόσφαιρα.
3: Ναι. Τα λείψανα των Αγίων, όπως διαβάζω, που βρήκε με θεία οπτασία το έτος 438 μετά Χριστόν η αυτοκράτηρα Πουλχερία, κρυμμένα στο ναό του Αγίου Θύρσου. Γι' αυτά μιλάμε, έτσι.
2: Αυτά τώρα είναι, αυτά που ήρθαν εδώ είναι από τη Μονή Διονυσίου, δόθηκαν ως κοιμήλια στον Παύλο. Εδώ στη Μονή βρέθηκαν κάποια οστά ας πούμε ασκητών, τα οποία έχουν ένα εύρος χρονολογικό, γιατί και η Μονή, εδώ υπήρχε παλαιά Μονή όπως ας πούμε φαίνεται και όπως λένε οι αποκαλύψεις. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να δώσουν και επιστήμονες στη δική τους έτσι, παρουσία σε αυτή την έρευνα για να γράψουμε το ιστορικό, γιατί υπήρχαν εμφανίσεις, βρέθηκαν λείψανα και ευρήματα και ίσως αυτό είναι που κάπου γράφτηκε, αλλά ακριβώς δεν ξέρουμε τι είναι.
3: Μάλιστα. Ναι. Πατέρα Βασίλη, πόσο συχνά επισκέπτεται ο κόσμος την Μονή? Φαντάζομαι τους καλοκαιρινούς μήνες περισσότερο, είναι δύσκολο λίγο το χειμώνα.
2: Ναι, κυρίως μετά το Πάσχα, από το Πάσχα μέχρι έτσι και το Νοέμβριο που έχουμε τη δεύτερη πανηγύρι τον Άγιο Ανδρέα, αναλόγως τον καιρό, πιο εύκολα και περισσότερο, και ειδικά την περίοδο τώρα της πανηγύρις που έτσι έχουμε καθιερώσει να έχουμε ένα προσκύνημα και τα λοιπά, γιατί τους χειμερινούς μήνες είναι απομακρυσμένα λίγο και έχει κρύο, αν παγώσει και ο δρόμος, αν και είναι ασφαλτοστρωμένος, υπάρχει μια δυσκολία. Και γι' αυτό, αλλά το καλοκαίρι έχει επισκεψιμότητα.
3: Από
2: γιατί
3: πόσο μακριά
2: έρχεται
3: ο κόσμος για να προσκυνήσει εκεί?
2: Κοιτάξτε, έχουν έρθει από πολλά μέρη της Ελλάδος, κυρίως από την γύρω περιοχή, αλλά και από Αθήνα. Έρχονται και από Θεσσαλονίκη, μας έχουν πει διάφορα μέρη, έτσι, από Χαλκίδα, ειδικά την περίοδο της εορτής και όταν βρίσκονται ειδικά προς τα πάνω. Πέρσι βέβαια που είχαμε την ευλογία να έχουμε τον Άγιο Εφραίμ, το λείψανο του Άγιο Εφραίμ από τη Νέα Μάκρη, ήρθανε από πολλά μέρη εδώ της Βορείου Ελλάδος και πάρα πολλοί κόσμοι, περίπου 4.000 κόσμος ήρθε για πρώτη φορά στην Πρασινάδα. Φέτος τώρα δεν ξέρουμε ακόμη, σήμερα εχθές έγινε η υποδοχή και...
3: Πάντως είναι γνωστή η Μονή μεταξύ των πιστών, γιατί είναι σε ένα απομακρυσμένο μέρος, είναι η αλήθεια, αλλά είναι γνωστή μεταξύ των πιστών. Προγραμματίζει κάποιος να έρθει να επισκεφθεί τη Μονή, η οποία είναι πανέμορφη, και πάλι το λέω έτσι όπως βρίσκεται πάνω στους βράχους.
2: Πολλοί το αποκαλούν δραμινά μετέωρα, γιατί έχει γύρω-γύρω βράχους και τα λοιπά. Και είναι γνωστή και τα τελευταία 3 χρόνια που ήρθαμε και εμείς με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας, κυρίου Δωροθέου, και σιγά σιγά έχουμε φτιάξει στο σελίδα και ο κόσμος έτσι έμαθε για το μοναστήρι, διότι δεν ήταν γνωστό τόσο. Οπότε προγραμματίζουν και λεωφορεία. Τώρα στην Πανηγύρη mm-hmm. θα έχουμε 4 λεωφορεία το απόγευμα και 4 το πρωί. Κάνουν προσκυνηματικές εκδρομές. Οπότε σιγά σιγά αυτό γίνεται. Και σας ευχαριστούμε και εσάς που βοηθάτε mm-hmm. σε αυτό το πράγμα να γίνει λίγο, να ακουστεί το mm-hmm. μοναστήρι, με την έννοια να προσκυνήσουν οι άνθρωποι. Όχι τόσο τουριστικά, αλλά για το προσκύνημα, για την ευλογία.
1: Η εικόνα και τα λείψανα, πατέρα Βασίλη των Αγίων, θα παραμείνουν μέχρι τις 10 Αυγούστου, αν είδα καλά στη Μονή.
2: Μέχρι 10 Αυγούστου.
1: Τι περιλαμβάνει το λατρευτικό πρόγραμμα και πώς μπορούν οι πιστοί να συμμετέχουν?
2: Κοιτάξτε, κάθε μέρα θα έχουμε το πρωί θεία λειτουργία στις 7.30. Το απόγευμα, 11 η ώρα μάλλον το πρωί, η παράκληση στους 40 μάρτυρες που είναι τα λείψανα. Και η εικόνα εδώ, στις 7 εσπερινό και παράκληση στην Παναγία, μια κοινή περίοδος του 15 Αυγούστου που έχουμε και τις παρακλήσεις Παναγίας, και στις 9 η ώρα αγρυπνία. Η μονή είναι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ που είναι η αγρυπνία ανοιχτή, οπότε είτε σε ακολουθεί είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, δεν κλείνουμε καθόλου, μπορεί να έρθει κανείς και να προσκυνήσει.
1: Και η Μονή γιορτάζει φυσικά και τη μεταμόρφωση του Σωτήρου στις 6 Αυγούστου, να το θυμίσουμε αυτό και στον κόσμο. Φαντάζομαι υπάρχει δυνατότητα για τους πιστούς και να ξεκουραστούν στο αρχονταρίκι της Μονής μετά το πέρος των ακολουθιών.
2: Βεβαίως, πάντοτε ναι, έχουμε κέρασμα για όλους. Μπορούν να κάτσουν έξω και στο υπαίθριο αρχονταρίκι που υπάρχει και έχει έτσι ωραία ατμόσφαιρα και δροσιά, μια και βρισκόμαστε το καλοκαίρι.
3: Είναι ανοιχτή για τους πιστούς όλο το χρόνο.
2: Η Μονή είναι ανοιχτή όλο το χρόνο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ωράριο, αλλά μπορεί να έρθει οποτεδήποτε κανείς.
3: Μα το ξέρει αυτός ο κόσμος.
2: Ναι, κάθε ημέρα είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 μέχρι τις 1 και από τις 5 μέχρι τις 9. Αλλά σε αυτές τις ημέρες είμαστε όλη τη μέρα ανοιχτοί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία, πατέρα Βασίλη.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ήταν ο πατέρα Βασίλειος.
1: Από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πρασινάδα Παρανεστίου Δράμας.
3: Πανηγυρίζει τώρα τη μεταμόρφωση του Σωτήρου. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κάποιος, είτε θέλει να προσκυνήσει, είτε θέλει να κάνει την εκδρομή του. Το λέω γιατί ο κόσμος κάνει διάφορες επιλογές να επισκεφθεί, να ανεβεί προς το Παρανέστη. Είναι ωραία εκεί στην περιοχή του Παρανεστίου. Να ανεβεί, να δει και τη Μονή, να επισκεφθεί τη Μονή, να επισκεφθεί και τα Θερμιά παραδίπλα που είναι με τις ιαματικές πηγές, έτσι να ρίξει μια ματιά σε αυτό το χάλι που είναι εκεί πέρα δίπλα, αλλά ιαματικό χάλι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια περιοχή η οποία είναι προσβάσιμη και πολλοί κόσμος κάνει την βόλτα του
1: τα
3: εκεί.
1: Τα μετέωρα της Βορείου Ελλάδας, εγώ αυτό κρατάω που είπε ο Πάτρ Βασίλης.
3: Ναι, είναι τα μετέωρα της Βορείου Ελλάδος, ναι. Έχουμε και τα θρακικά μετέωρα.
1: Α,
3: ναι, βέβαια.
1: Ναι.
3: Πάνω από τα χωριά του Ιάσμου, εκεί πέρα στα ορεινά, υπάρχουν τα θρακικά μετέωρα, σχηματισμοί οι οποίοι παραπέμπουν στα μετέωρα και οι οποίοι είναι αρκετά δημοφιλείς για τον κόσμο των περιηγητών, εκδρομέων, των ορεινών εκδρομών και των αναρριχητών.
1: Πάντως γιορτάζουν πολλές ενορίες. Στις 6 Αυγούστου, τις μεταμορφώσεις του Σωτήρος, και δεν γίνεται να μην αναφερθώ στην εκκλησία της μεταμορφώσεως στα λιμενάρια της Θάσου. Αυτή πανηγυρίζει, 5 Αυγούστου η περιφορά, 6 Αυγούστου πανηγυρίζει εκεί η ενορία μας.
3: Και πάρα πολλές άλλες.
1: Και φυσικά πάρα πολλές ακόμα. Απλά,
3: εκκλησίες.
1: Να ευλογήσουμε λίγο τον τόπο μας.
3: Ναι, νομίζω ότι πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά να πούμε για τη Θάσο.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Και μετά θα πούμε για τη Θάσο.

0: Πριν πάμε στη Θάσο, μπορούμε να πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
1: Φυσικά.
0: Γιατί προετοιμάστε για τη Λευκή Νύχτα και επειδή βλέπω πάρα πολύ κόσμο που βλέπει από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη που έχει Λευκή Νύχτα και ορμάει. Δηλαδή έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο αυτές οι γιορτές και οι εκδηλώσεις που γίνονται που πραγματικά κερδίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου, όχι μόνο της περιοχής που γίνονται, αλλά και από τις γύρω περιοχές.
1: Στην Ελευθερούπολη την περασμένη Πέμπτη έγινε χαμός.
0: Ήταν Παπαρίζου γι' αυτό.
1: Ήταν Παπαρίζου, όλο εκεί. Μου είπε μια ατάκα χαρακτηριστικά ένας φίλος που πήγε, ήταν σαν συγκέντρωση του Πασόκ του 80.
0: Α, μάλιστα. Αυτό από τότε πήγαινε στη συγκεντρώση.
1: Δρόμος, δηλαδή, είχε πάρα πολύ
0: είχε
1: κόσμο.
0: Κλείσει, ήταν. Ναι. Και συγχρόνως έχει αυτό το ωραίο το κλίμα.
1: Είχε
0: όλη η αγορά.
1: Παράλληλες δράσεις, η εστίαση είχε τη τιμητική της.
0: Να πω για την Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, συγγνώμη. Έχει Λευκή Νύχτα, σου κάνω τον πρόλογο.
0: Ναι, όπου τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά προσφέροντας προσφορές.
1: Πότε
0: με κάθε παράλληλες δράσεις. Λοιπόν, 13η Λευκή Νύχτα της Αλεξανδρούπολης είναι αυτή την 5η, 6 Αυγούστου. Ναι. Ετοιμάζεται. Είναι μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, χαμόγελα και μοναδικές στιγμές. Έχουμε, θα το πούμε και τις επόμενες μέρες, πιο εξειδικευμένο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ωστόσο, προετοιμάζεται ο κόσμος εκεί. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο κόσμος προετοιμάζεται για τη Λευκή Νύχτα και αν προετοιμάζετε κι εσείς να πάτε σε μία ακόμα Λευκή Νύχτα, την 5η στην Αλεξανδρούπολη.
1: Εδώ θα υπάρχει κόντρα όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί στις 7 Αυγούστου έχουμε τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Πρόκειται για ένα θεσμό που, όπως είπες, έχει καθιερωθεί.
0: Τι κόντρα υπάρχει την 5η στην Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή στη Χρυσούπολη.
1: Την κόντρα εννοώ με την
0: πόλη,
1: έννοια ότι...
0: Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αποστάσεις μικρές, Εγνατία οδός μέσα σε 40-50 λεπτά.
1: Εννοώ ότι είπες για την Αλεξανδρούπολη, πούμε και για τη Χρυσούπολη. Ναι. Για τον Έστω. 7 Αυγούστου λοιπόν, πολλές παράλληλες δράσεις, η Σοφία Βόσου θα ανέβει στο κεντρικό stage μαζί με τον Τάσο Καλαφάτη και την Πολίνα Κατσαβούνη σε ένα σχήμα που συνδυάζει δύο φωνές, δύο πιάνα και σαξόφωνο σε ζωντανή εκτέλεση. Περισσότερα θα πούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Θάσος.
1: Ένα νησί, μια ιστορία.
0: Να.
1: Τι λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, Ρένα? Τι ακούγαμε για την
0: η
1: κίνηση?
0: Η επανάληψη μητέρα της μαθήσεως.
1: Τι ακούγαμε για την κίνηση?
0: Ότι?
1: Ότι δεν έχει κόσμο, ότι δεν είναι όπως πέρσι.
0: Δεν είναι όπως πέρυσι, αλλά έχει κόσμο.

0: last minute κρατήσεις είναι αυτές που έδωσαν αυτό το μπουστάρισμα που χρειαζόταν η περιοχή για να βγάλει τη σεζόν όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε εκτίμηση και σε αυτά που μας έλεγαν οι άνθρωποι που μιλούσαμε, δεν σου λέω αναγκαστικά να είναι κάποιος φορέας. Άνθρωποι της καθημερινότητας που έχουν ένα κατάλημα,
1: αυτοί
0: ένα μικρό ξενοδοχείο.
1: Αυτοί μας δίνουν τις πληροφορίες και είναι και αξιόπιστες.
0: Και λέγανε ότι δεν έχει κόσμο, δεν είναι όπως πέρσι κτλ. Βέβαια, κρατούσαμε μικρό καλάθι εμείς από εδώ και τα μεταφέραμε συγκρατημένα όλα αυτά, γιατί παραδοσιακά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος δίνει κόσμο στην περιοχή. Τον Ιούνιο είδαμε μία μικρή κάμψη της τάξης του 5% σε σχέση με πέρυσι. Είναι πολύ μικρό ποσοστό. Και να θυμίσουμε ότι το 2005 ήταν η χρονιά ρεκόρ που έγινε το μεγάλο μπαμ. Πάμε λοιπόν στα φετινά στοιχεία, στα στοιχεία του Ιουλίου μάλιστα, που καταγράφουν τη συνέχιση της αναδοικής πορείας των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιοχής κατά την κορύφωση της θερινής σεζόν.
1: Ήταν αυτό που απαντούσε ο Δήμαρχος σε κάτι απαντητικές αναρτήσεις του. Θα δείτε, έχουμε, περιμένουμε κόσμο, κάπως έτσι.
0: Στα σχόλια δεν ξέρω, μπορεί, πιθανόν. Η μεγαλύτερη κίνηση λοιπόν καταγράφηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στην γραμμή Κεραμοτυλιμένας, από την οποία διακινήθηκαν μέσα στον Ιούλιο 518.000 επιβάτες. Ενώ το 2025 μετακινήθηκαν 505.000.
1: Που ήταν χρονιά ρεκόρ.
0: Μιλάμε
1: άρα πάμε για άλλο.
0: Αύξηση. Ναι. Μιλάμε για αύξηση, για 13.000 επιπλέον επιβάτες μιλάμε τώρα έτσι. Τώρα, για το Καβάλα Πρίνος ταξίδεψαν 39.000 φέτος, 39.000 πέρυσι. Εκεί δεν έχει διαφορά.
1: 500 παραπάνω που βλέπω.
0: 500 παραπάνω,
1: να
0: εντάξει.
1: Πούμε.
0: Ναι, έτσι ενδεικτικά για να μην κουράσουμε τώρα με αριθμούς τους ακροατές. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Αλλά υπάρχει κόσμος στο νησί. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά πλέον καταλήμματα, ξενοδοχεία, δωμάτια, Airbnb, που ο κόσμος αναγκαστικά απλώνεται.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει αυτό το μπούγιο, αυτός ο συνωστισμός. Αυτό που βλέπαμε άλλες χρονιές δηλαδή.
1: Οπότε δεν μπορεί να γίνει και μια ασφαλής εκτίμηση οπτικά, αλλά καταλαβαίνεις από τις μετακινήσεις ότι υπάρχει κόσμος.
0: Από την άλλη υπάρχει και ένας οικονομικός περιορισμός σε ό,τι αφορά τις εξόδους των επισκεπτών στα καταστήματα εστίασης, στις ταβέρνες, στα μπαράκια κλπ. Μπορεί περισσότερο να τη βγάζουν στα ξενοδοχεία, μέσα στα δωμάτια, ψωνίζοντας από σούπερ μάρκετ. Αλλά όχι να γκρινιάζουμε ότι δεν υπάρχει κόσμος. Ίσως δεν υπάρχει ο κόσμος που θέλουν οι επιχειρηματίες.
1: Δεν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
0: τα ποιοτικά
1: που
0: χαρακτηριστικά,
1: θέλουμε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Γιατί το λέω, κυκλοφορούμε στους δρόμους και βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση με ξένα αυτοκίνητα.
0: Αλλά για να έρθουμε και λίγο στη θέση των ανθρώπων που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού, είναι 3 μήνες ρένα όλο το χρόνο. Δηλαδή είναι κακά τα ψέματα Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Και αν πάει καλά ο μισός Σεπτέμβριος. Δεν είναι δηλαδή η σεζόν που έχουν τα μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Σαντορίνη που έχουν σεζόν 8 μήνες.
1: Νομίζω σε λίγο ο Δήμαρχος Καβάλας, ο κ. Μουριάδης θα δώσει μια συνέντευξη που θα παρουσιάσει το τουριστικό πρόγραμμα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση, κάπου είδα μία πρόσκληση προς τους δημοσιογράφους γι' αυτό. Τα έργα είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα που δημιουργεί πρόβλημα στα διάφορα καταλήματα, τα οποία δημιουργούν ενόχληση στους τουρίστες διαχρονικά, γίνονται τις καλοκαιρινούς μήνες, από το δρόμο που είχαμε στο παλιό πέρυσι που ταλαιπώρησε και αν δεν ταλαιπώρησε παλιό Καβάλα, μέχρι τα έργα που γίνονται μέσα στην Καβάλα για τις υπογειοποίηση των καλωδίων του ΔΔΕ, το φυσικό αέριο και ό,τι άλλο γίνεται και δημιουργεί όχληση. Αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας για τους φιλοξενούμενους μας.
0: Συγγνώμη λίγο να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε είναι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και προσθέτουμε ότι, αυτό θα έλεγα, και προσθέτουμε ότι τα στοιχεία δίνουν και θετικό πρόσημο και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλης με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Είχαμε μέχρι τώρα, τον Ιούλιο, 50.621 επιβάτες που μετακινήθηκαν με 12.924 επιβατικά οχήματα και 875 φορτηγά, επιβεβαιώντας τη σταθερή ζήτηση για τη συγκεκριμένη γραμμή. Και όποιος θέλει μπορεί να βρεθεί στο λιμάνι την ώρα που έρχεται το πλοίο ή φεύγει το πλοίο για να καταλάβει τη δυναμική που έχει και η κίνηση προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτά από μας.
0: Ένιωσε και το καταλαβαίνουν όταν βγαίνουν ταυτόχρονα φέριμποτ και από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
1: Και κυκλοφορούμε στο μεταφορικό
0: στο κέντρο της πόλης. Εκεί το καταλαβαίνεις μια χαρά.
1: Αυτά. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Με το τελευταίο μας τραγούδι, με την τελευταία μας μουσική επιλογή, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλια, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη μας επιμελήθηκαν τον ήχο. 12 η ώρα συνδεόμαστε για δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλά να περνάτε. Έχετε αρκετές επιλογές.
0: Γεια σας.

Αυτά που ονειρευόμουνα τις νύχτες, η άλλη χρόνια τα έχουν αποκτήσει, μετρώντας τις δικές μου μαύρες ήττες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.

κατάθεσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη από τη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης της επίσημης αίτησης για την αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των Μπεκτασίδων Αλεβιτών της Θράκης, ένα χρόνο ακριβώς μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ελληνική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία. Η Υπουργός Παιδείας παρέστη στις εκδηλώσεις της πρώτης μέρας της Μπεκτασικής Αλεβιτικής Παραδοσιακής Γιορτής Χίλια και των Αγώνων Πάλης με Λάδι που γίνονται εδώ και 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή της, του Σαγίτ Αλή Σουλτάν. Στη διάρκεια της ομιλίας, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την είδηση της κατάθεσης της αίτησης που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους. Στο εξής και περισσότερο ελπιδοφόρο είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων, για τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών. Και το μοναδικό μήνυμα ότι κάθε πολίτης όπου και βρίσκεται στην Ελλάδα μας μετράει το ίδιο, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός και συνέχισε λέγοντας ότι η ελληνική πολιτεία θα είναι πάντα δίπλα στους Μπεκτασίδες Αλεβίτες Μουσουλμάνους της Θράκης και η ίδια θα έρθει σε και άλλες φορές στις εκδηλώσεις τους. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, δηλαδή στα κίτρινα του Χάρτη Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σήμερα η περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συστήνουν μεγάλη προσοχή και αποφυγή ενεργειών και εργασιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά. Το υπόλοιπο τμήμα του νομού βρίσκεται στο 2. Εν τω μεταξύ, με επιτυχία κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου στη Σαμοθράκη χθες το μεσημέρι, χάρη στην έγκαιρση. Στην έγκαιρη επέμβαση του πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου Σαμοθράκης, ενώ το αστυνομικό τμήμα επιτέλεσε άμεσα το ρόλο του με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Πυρκαγιά ενδυνάμειται επικίνδυνη, καθώς υπάρχει παρακείμενο δάσος πουρναριών. Ωστόσο, η έγκαιρη κινητοποίηση διέσωσε το δάσος και δεν έθεσε το νησί σε γενικότερο κίνδυνο υπό δύσκολες συνθήκες. Σε θελοντικό κάλεσμα προβαίνει με σχετική του ανακοίνωση ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προς τα μέλη του, με σκοπό να συνδράμουν την πυροσβεστική με στόχο την προστασία της περιοχής από τις πυρκαγιές. Ο Σύλλογος δηλώνει έτοιμος, αν χρειαστεί, να αναλάβει δράση είτε οι ίδιοι είτε με τα μηχανήματά τους τα οποία τίθενται στην πρώτη γραμμή άμυνας. Στην περίπτωση πυρκαγιάς, η βοήθειά μας είναι πολύτιμη για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των πυροσβεστών, τονίζουν χαρακτηριστικά. Μια κατοικία στο Δημότυχο διέριξαν εχθές Κυριακή οι δύο 15χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι ανήλικοι φέρονται να διέριξαν οικία στην περιοχή και να φέρισαν χαλκοσωλήνες από το εσωτερικό τους. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που πραγματοποιήσαν περιπολία και ακινητοποιήθηκαν άμεσα. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι οι δύο 15χρονοι δεν είχαν υποβάλει όπως όφυλαν αίτηση για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας της Εγκλημάτων Δημοτήχου. Επίσκεψη των γεωπόνων του ΕΛΓΑ πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στο κοινοτικό κατάστημα Μάκρης με σκοπό την ενημέρωση των πυρόπληκτων παραγωγών σχετικά με τις αποζημιώσεις τους από τις τελευταίες καταστροφές της φωτιάς. Η συγκέντρωση στην οποία καλούνται όλοι οι πυρόπληκτοι ελαιοπαραγωγοί θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η Αυλή των Ρόδων αποτελεί πλέον το νέο σημείο αναφοράς της αδελφοποίησης του Δήμου Δημοτήχου και με το Δήμο Καζανλάκ της Βουλγαρίας μετά την τελετή ονοματοδοσίας του κοινόχρηστου χώρου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα, παρουσία και επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Καζανλάκ, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο αδελφοποιημένων δήμων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμβολική φύτευση τριανταφυλλιάς από εκπροσώπους των δύο δήμων, μια κίνηση που παραπέμπει στο τριαντάφυλλο το χαρακτηριστικό σύμβολο του Καζανλάκ. Ο νέος αυτός χώρος φιλοδοξεί να λειτουργεί ως διαρκές σύμβολο φιλίας, συνεργασίας και κοινής ευρωπαϊκής πορείας, υπενθυμίζοντας τη σημασία των διασυνοριακών σχέσεων και της ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλειών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Σε εθελοντική αιμοδοσία καλεί τους πολίτες ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ορμανίου σήμερα μέχρι τις 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών Ορμανίου. Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί από κινητή μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Μια ξεχωριστή οικαστική performance με τίτλο «Κάθοδος» θα παρουσιάσουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης οι ομάδες Πένο, Fast Φίλη και Counter στις 9 και 10 Αυγούστου στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Οι τρεις ομάδες συμπράττουν και παρουσιάζουν μια πολυαισθητηριακή χορογραφία και μέσα από την κίνηση, το ήχο και το φως επιχειρούν να επισημάνει την ψευδέστηση του ανθρώπου ότι είναι αυτόνομος και αυτάρχης μέσα στο χώρο και στον χώρο.

0: χρόνο και να αναδείξει την αλληλεξάρτηση της ανθρώπινης υπόστασης και ύπαρξης με τις άλλες μορφές της ζωής. Σε παραστάσεις ξεκινούν και δύο μέρες, στις 9 το βράδυ η είσοδος αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο και είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή της Λευκής Τύχθας στην Αλεξανδρούπολη. Αύριο 5η στις 7 Αυγούστου διοργανώνεται από τον Σύλλογο και παράσταση σύγχρονου χορού. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το κοινό της Αλεξανδρούπολης 7 Αυγούστου στον Άγιο Εύπλο. Ήταν το μεσημβρινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδα. Συνδεόμαστε σε λίγο με την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Κυρίες και κύριοι, τρίτη μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα σήμερα. Καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα να έχουμε, όσο καλός μπορεί να είναι αυτός ο μήνας, με πολύ μεγάλες σχετικές δυσκολίες και άσχημες ειδήσεις. Ήδη μπήκαμε πολλά τα θέματα που το έχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στη δική μας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και όχι μόνο. Έχουμε σκοπό να δούμε λίγο τι γίνεται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε, πώς τρέχει η επικαιρότητα. Έτσι, ο Μωτινής Ατκαβάλας, ο Τεωρησιάδας, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε τι γίνεται σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουγιούκουλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, την ΕΡΤ Τεωρησιάδα και στην ΕΡΤ Σερών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά 5% μετά την αναγγελία περί διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος τον είπε, ο κ. Στάμπ, είχε αναγγείλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν από σήμερα. Οι Ιρανοί όμως λένε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η δήλωση έρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ιρανών. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που είναι και πολύχρονο της Ρωσίας με την Ουκρανία, τρεις αμάχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Κρυμαία. Το Ρώσικο Υπουργείο Μεταφορών λαμβάνει μέτρα για να προστατευτεί η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων για την ώρα. Νέα διακοπή της ελπιδοδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούμπα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επανέλθει το αίμα σε εκείνη την περιοχή και πότε θα σταματήσει τα λιπορία αυτών των ανθρώπων, όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο χειρότερο πόλεμο που υπάρχει στον κόσμο, στον εμφύλιο, στο Σουδάν, 35 νεκροί σε ένα πλήγμα ντρόν στο Νταρφούρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στη δική μας τη χώρα, έχουμε τα στοιχεία και την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ως και σήμερα, έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδραστικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε 38 συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες αυτές. Ενώ μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Είχαμε και αρκετές πυρκαγιές και στη δική μας περιοχή. Εδώ, μόνο στην Ξάνθη, είχαμε 5 πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο, με το φαινόμενο να κυρίως να εστιάζεται στα μαγαζιά και στις καμινές των μαγαζιών. Είναι 5η πυρκαγιά στην Ξάνθη που είχαμε, ευτυχώς χωρίς να έχει να πάρει διαστάσεις. Και να πούμε ότι χτες είχαμε και την σήκωση των 2 ελικοπτέρων εκεί στην περιοχή της Ψάθα Αττικής. Από τη σήκωση έχασαν τη ζωή τους τα 2 μέλη του πληρώματος, το ένας ελικοπτέρου, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα 2 μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Έχουμε και τις δηλώσεις από την πλευρά της Κομισιόν της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για τον θάνατο του Έλληνα και του Δανού πιλότου. Η Ευρώπη πέμπτη μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, είναι η δήλωση. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή και ένας σπουδαίος μουσικός, ο Λάκης Χαλκιάς. Επίσης, να θυμίσουμε ότι είχαμε και επισκέψεις στο Σαββατοκύριακο που μας περάσαν από την κυβέρνηση. Ήταν η κυρία Ζαχαράκη η Σοφία στην περιοχή του Εύρου. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε και τους συναδέλφους. Πρώτα θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα Εύου, εκεί στην Ορεστιάδα. Θα συναντήσουμε την Μαρία Μάρακα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλώς την.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, δεν έχει πολύ ζέστη σήμερα. Καλά είναι, υποφερτά είναι, δεν φυσάει και πολύ στην περιοχή. Τουλάχιστον εδώ στον Εύρο βρισκόμαστε στο Τριάρι, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου. Οι υπόλοιπες περιοχές, Δημοτή, Χωριστιάδες και Σουβρή, είναι στο 2, οπότε δεν είναι τόσο ανησυχητικά τα πράγματα, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Θα ξεκινήσω με μία... Να το δέσω αυτό μάλλον με μία πυρκαγιά που Έσβησε χθες στη Σαμοθράκη, ευτυχώς γρήγορα, στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης. Είχαμε την έγκαιρη επέμβαση του πυροσβεστικού κλιμακίου του Δήμου Σαμοθράκης και βεβαίως την παρέμβαση και του αστυνομικού τμήματος εκεί που επιτέλει άμεσα τον ρόλο του ρυθμιστή της κυκλοφορίας. Ήταν επικίνδυνη η πυρκαγιά εάν δεν έσβηνε, γιατί υπήρχε δίπλα δάσος από πουρνάρια. Και εδώ επίσης το δέσω το θέμα και με τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας όλα τα μέλη του εθελοντικά να συνδράμουν και αυτά, εάν παραστεί ανάγκη βέβαια, στο έργο της πυροσβεστικής για να προστατεύσουν την περιοχή από τις πυρκαγιές, με ό,τι διαθέτουν είτε οι ίδιοι ως άτομα, αλλά είτε και με τα μηχανήματα που διαθέτουν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν ανάγκη μιας τέτοιας συνδρομής. Προχωρώντας, να σταθώ λίγο στο μήνυμα της Υπουργού Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη. Να πούμε ότι συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία, ο οποίος αναγνωρίζει τη θρησκευτική κοινότητα των Αλεβιτών Μπεχτατζίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, που επισκέφθηκε την περιοχή μας η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο της Αλεξανδρούπολης η επίσημη αίτηση πλέον αναγνώρισης των Αλεβιτών και των Μπεχτατζίδων. Την ημέρα εκείνη, μάλιστα, ξεκινούσαν οι Αλεβίτες, φίλοι μουσουλμάνοι της Θράκης, τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής Χίλια, με τους αγώνες της πάλης με λάδι, αγώνες που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή της Σαγίτ Αλή Σουλτάν, ο τεχές του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, η οποία Ρούσα αποτελεί πλέον ιερό τόπο για τους Αλεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, τιμώντας τις εορταστικές εκδηλώσεις των Αλεβιτών, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό αναφορικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών και το μήνυμα ότι κάθε πολίτης όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μετράει το ίδιο.
1: Σε λίγο θα ακούσουμε και τη δήλωση, Μαγιά.
2: Πάρα πολύ ωραία. Προχωρώ. Έχουμε αύριο ένα κάλεσμα των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης. Καλούν τους συναδέλφους τους αύριο το απόγευμα στις 7 στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης, όπου θα παραβρεθούν γεωπόνοι του αλγά και να τους ενημερώσουν σχετικά με τις αποζημιώσεις τους από τις τελευταίες καταστροφές της φωτιάς. Σήμερα μιλώντας ο κ. Χατζηνικολάου, ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων αλλιοπαραγωγών στην Έντορε Εστιάδας, είπε ότι από τα 2.000 ευρώ το στρέμμα που επρόκειτο να αποζημιωθούν έλαβαν προς το παρόν μέχρι στιγμής τα 1.000 ευρώ αναστρέμμα και τώρα έχει γίνει αλλαγή τη σκία, όπως μας είπε, και έτσι ζητούν, μάλλον αποζημιώνουν τα καμένα προς 106 ευρώ το δένδρο τώρα και όχι το στρέμμα. Αναλογικά στο στρέμμα μας είπε ότι περίπου περιλαμβάνονται 10 έως 12 ελαιόδρα, βγαίνει κύριο στα 1.200 με 1.300 ευρώ το στρέμμα η κανονική αποζημίωση. Τέλος πάντων, τους ζητούν κάποια χρήματα πίσω να επιστρέψουν, όπως είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, και θα πρέπει αύριο να συσκεφθούν για το πώς θα προστατέψουν και τα χρήματα που πήραν, γιατί έχουν ξοδέψει όλα για τις ανάγκες της καλλιέργειας της ελιάς. Αύριο θα πάρουν περισσότερες λεπτομέρειες και συμβουλές από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να παραβρεθούν στη συγκέντρωση αυτή στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης. Είναι σε εξέλιξη η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών ψηλά στο Ορμένιο, στο Ακριτικό Ορμένιο. Μέχρι τη μία θα διαρκέσει, ενώ του Συλλόγου Γυναικών Ορμενίου. από τους ανθρώπους αυτούς, τους λιγοστούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν τα πάντα για να υπάρχει επάρκεια θέμα για τα μέλη και τους κατοίκους εκεί στο βορειότερο σημείο του νομού μας. Επίσης να πω ότι έχει ήδη δοθεί πάρκο στο Δημότυχο με την επωνυμία «Η Αυλή των Ρόδων» στα πλαίσια της αδελφοποίησης του Δήμου Δημοτήχου με το Δήμο Καζανάκη της Βουλγαρίας. Ένας μεγάλος αριθμός από 30 φιλιές έχουν ήδη φυτευθεί στο σημείο. Υπήρξε αντιπροσωπεία του Δήμου Καζαλάκ που παραβρέθηκε την Παρασκευή στο Δημότυχο σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα μεταξύ τους οι δύο αδελφοποιημένοι δήμοι. Ο νέος αυτός χώρος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως διαρκές σύμβολο φιλίας, συνεργασίας και κοινής ευρωπαϊκής πορείας, υπενθυμίζοντας τη σημασία των συνοριακών σχέσεων και της ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλειών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Αυτά. Α, όχι, είχαμε και μία σύλληψη. Ναι, είχαμε και μία σύλληψη 2 15χρονών, οι οποίοι μπήκαν στη σπίτι στο Δημότυχο και διέριξαν, τι αφαίρεσαν, αφαίρεσαν χαλκοσχολήνες από το σπίτι αυτό. Έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία και τώρα την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχρόνισης Εγκλημάτων του Δημοτήχου για τα δύο αυτά ανήλικα.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις αρκετές ειδήσεις όπως έχουν έρθει από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να πάμε στην άλλη πλευρά, να πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Παραδοσιακά έλεγε ο ΕΚΟ δεν υπάρχουν ειδήσεις το μήνα Αύγουστο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο και οι πυρκαγιές και μακάρι αυτός ο μήνας που δεν ξεκίνησε με καλές ειδήσεις να συνεχίσει με καλές ειδήσεις, γιατί εντάξει, έχει μαυρίσει ψυχή μας.
1: Η αλήθεια είναι όταν χάνεις 5 ανθρώπους σε λίγες μέρες στην προσπάθειά σου να κατασβέσουν τις φωτιές για τα λάθη ανθρώπων, γιατί από λάθη ανθρώπων προέρχονται αυτά.
3: Ναι. Και δεν είναι, και είναι και οι ζωές που χάθηκαν, και οι περιουσίες που καταστράφηκαν, είναι και η τεράστια οικολογική καταστροφή. Είναι όλα μαζί. Βέβαια, πυρκαγιές είχαμε και εδώ, όχι αυτή την ένταση που είχε στο κομμάτι της Αττικής και στη Βιωτία ή στην Κρήτη. Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο μεταξύ Εχλαδοχωρίου και Αγκίστρου. Δύσκολη θέση, δασική έκταση στη θέση Δρεπάνια. Το έργο της κατάσβεσης μέσω των πυρασβεστικών οχημάτων ήταν δύσκολο, επειδή η περιοχή ήταν δύσβατη και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την αιστεία φωτιά στα πυρασβεστικά οχήματα. Ζητήθηκε συνδρομή από αέρος, όπου και έγινε. Και ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, εύκολα περιορίστηκε στη συνέχεια. Είχαμε και σύλληψη αλλοδαπού για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια την ίδια μέρα. Συνελήφθη αλλοδαπό στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δραβίσκου, στο Δήμο Νεαζύχνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν άνδρας προκάλεσε φωτιά κατά την καύση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων, με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Η καύση πραγματοποιήθηκε πολύ κοντά σε υπαίθριο χώρο απόθεσης απορριμμάτων και φυσικά προκλήθηκε πυρκαγιά και γι' αυτό έγινε και η σύλληψη με το πρόστιμο. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Σερών. Και επιλύθηκε και ένα πρόστιμο. Βέβαια, τι νόημα έχει τώρα αυτά τα διοικητικά πρόστιμα όταν υπάρχει πυρκαγιά και όταν υπάρχει τεράστια καταστροφή, το είδαμε και αυτές τις ημέρες, είναι ένας γενικότερος προβληματισμός από όσο τελικά η αμέλεια ή ανοησία μπορεί να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Επίσης, παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς για διακίνηση αλλοδαπών συνελήφθηκε ένας 23χρονος αυτές τις μέρες, όταν όταν διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ανθρώπους μετέφερε στο πόρτο μπαγκάζ αυτοκινήτου του, νεαρός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικού του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απίθια και εγκληματική οργάνωση. Αυτό έγινε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Ο νεαρός κινούνταν με το όχημά του σε περιοχή των Σερών, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί. Προσπάθησε αναπητυχώς να διαφύγει με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψή του. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, εκτός από τους τέσσερις αλλοδαπούς, στο χώρο των αποσκευών, βρέθηκε άλλο ένα στην καπίνα του οχήματος, ενώ όλοι τους στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έχουμε ευχάριστα από την περιοχή του Δήμου Αμφίπολης και τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, ήδη σας είχα ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα για τα εγγένεια της αρχαίας ξύλινης γέφυρας στο Στριμώνα, τα οποία θα πραγματοποιούσε η Υπουργός Πολιτισμού, όπως και έγινε, και με αφορμή αυτό το γεγονός, δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν τη φυσική και ψηφιακή εμπειρία των επισκεπτών, παρέδωσε στο κοινό η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για τη συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Το πρώτο έργο αφορά στη μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα στο Στριμώνα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των ξύλινων πασάλων, κατάλοιπα της αρχαίας κατασκευής, η οποία χρονολογείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς και η τοποθέτηση νέου στεγάστρου προστασίας. Το έργο πλαισιώνεται από πολυμεσικές εφαρμογές που ζωντανεύουν την αρχαία ξύλινη γέφυρα. Το δεύτερο έργο αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα όρασης, με τη δημιουργία τριών κλάβων διαδρομών στην Ακρόπολη, στο Αρχαίο Γυμνάσιο και στο Βόρειο Τείχος, την εγκατάσταση αναβατορίου για άτομα με κινητικές δυσκολίες, πινακίδων με γραφή Braille και υποδομών εστάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Η Αμφίπολη αποτελεί μείζον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος από το 2019 βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας. Στόχος μας είναι η διαχείριση του μνημιακού συνόλου της Αμφίπολης ως σύγχρονου, ολοκληρωμένου και διεθνώς αναγνωρίσιμου πολιτιστικού προορισμού με σεβασμό στην αυθεντικότητα των μνημείων και στις αρχές της επιστημονικής ευεοντολογίας, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού. Γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι η Αμφίπολη έρχεται σε μια νέα φάση ανάδειξης με επίκεντρο τις εκτεταμένες εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και συντήρησης που εξελίσσονται στον Τύμβο Καστά, το μεγαλειώδες αυτό μνημείο σε παγκόσμιο επίπεδο που αναμένουμε το πότε ακριβώς θα αποδοθεί στο κοινό και θα γίνει επισκέψιμο. Η Υπουργός επανέλαβε την ημερομηνία που είχε δώσει εδώ και καιρό, δηλαδή το 2028. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι εργασίες στο εσωτερικό του μνημείου προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου και την κατασκευή του μουσιακού κτηρίου, το οποίο αναμένεται να φιλοξενήσει μόνιμη έκθεση, αλλά και τις ψηφιακές εφαρμογές που θα πλαισιώσουν την εμπειρία του επισκέπτη. Τα έργα που αποδόθηκαν και για τα οποία σας είπα στην αρχή, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ, έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνολικά στην Αμφίπολη υλοποιείται ένα πρόγραμμα επενδύσεων που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2024-2020 και 2021-2027. Κατά τα άλλα διανύουμε μέρες θερινής ραστόνης, αλλά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών παραμένει ανοιχτή. Ανοιχτή για το κοινό που θέλει να δανειστεί βιβλία για το καλοκαίρι, αλλά ανοιχτή και για τα παιδιά που υλοποιούνται καθημερινά προγράμματα, ούτως ώστε να μπορέσουν τα παιδιά αφενός να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους και αφετέρου να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με το βιβλίο και να αναπτύξουν τη φιλαναγνωσία. Θα πρέπει να σας πω ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών έχει ένα εξαιρετικό παιδικό τμήμα, εμπλουτισμένο με πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων, επιτραπέζια παιχνίδια, υπολογιστές, αλλά και έναν τεράστιο μπλόφο ανάγνωσης, έναν χώρο που είναι κλιματισμένο σαφώς και το παιδί μπορεί να περάσει δημιουργικά το χρόνο του και οι γονείς να το αφήσουν εκεί με ασφάλεια. Τώρα όλο αυτό το διάστημα, με συνεργάτες και με εθελοντές, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για παιδιά και ξεκινά αύριο μια ξεχωριστή δράση δημιουργικής γραφής με τίτλο «Το βιβλίο που είμαι». Είναι μια δράση που πραγματοποιείται στον πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης. Αφορά παιδιά ηλικίας από 8 έως 10 ετών και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Δημήτρη Σακισλίδη, οι μικροί που θα συμμετέχουν θα δημιουργήσουν το δικό τους μικρό βιβλιαράκι, καταγράφοντας μια χαρούμενη ανάμνηση, μια ξέχαστη εμπειρία, ένα σημαντικό άνθρωπο της ζωής τους ή ένα μεγάλο τους όνειρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, και ιδίως για την τελευταία είδηση που αφορά τους μικρούς, το μέλλον μας, τα μικρά παιδιά και τη βιβλιοθήκη. Και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών να πάμε μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικό. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε.
4: Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε και εμείς με την Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ράμας, η οποία επευθύνει θερμή έκκληση προς τον αγροτικό κόσμο της περιοχής για ενεργή συμμετοχή και συνδρομή στην αντιπυρική προστασία των οικισμών, των καλλιεργειών και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Με σύνθημα λοιπόν «Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας», η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας υπογραμμίζει πως η συμβολή των τοπικών παραγωγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να κάνει τη διαφορά την κρίσιμη ώρα μιας πυρκαγιάς και καλεί η υπηρεσία όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αγρότες να ενταχθούν στον τοπικό σχεδιασμό. Στην Καβάλα τώρα να σας πω πως αύριο θα συζητηθεί τελικά το θέμα της αφετηρίας του αστικού κτέλ Καβάλα στην οδό Δοϊράνης μέσα στο κέντρο της πόλης, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Καβάλα και ο πρόεδρος του αστικού κτέλ, ο κ. Στράτος Μακρογιαννίδης, έχουν έρθει σε συμφωνία με το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί για την χωροθέτηση της αφετηρίας, η οποία θα είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι δημόσιες τουαλέτες και σε καμία περίπτωση η αφετηρία δεν θα λειτουργήσει σε χώρο αναμονής στο ταξί, γιατί υπήρχαν διάφορες διαμαρτυρίες και προβληματισμός. Επίσης, να πούμε πως έχει ξεκινήσει στο Ανθή Καραγιάννη η πρώτη φάση εργασιών για το νέο ταρτάν του Στίβου. Οι εργασίες θα γίνουν σε δύο φάσεις. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη της απομάκρυσης του ταρτάν, θα ακολουθήσει η δεύτερη το Σεπτέμβρη για να μπει το τελικό υλικό, το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί τώρα που υπάρχουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως, όπως και να έχει, το έργο μας λένε πως θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το Νοέμβριο. Και επίσης να σας πω πως υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης με τα αδέσποτα στο Δήμο της Καβάλας. Συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας έχουν απομακρύνει τις αγέλες. Μίλησε και στην ΕΡΤ Καβάλας ο αντιδήμαρχος, ο κ. Χρήστος Τζιλικάκης, ανέφερε πως είναι ένας ο Δήμος Καβάλας από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που έχουν ιδιωτικό κτηνιατρίο που φιλοξενούνται τα αδέσποτα και παράλληλα έχουν πολύ καλή συνεργασία με δύο φιλοζωικά σωματεία που προσπαθούν να βοηθήσουν και να κάνουν πολλές κοινές δράσεις, είτε με ενημερώσεις σε σχολεία, είτε με περισυλλογές και στηρώσεις ζώων. Οπότε έχει έρθει αυτό το καλό αποτέλεσμα και ελπίζουμε βέβαια σε κάτι καλύτερο στο ερχόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις. Και εμείς λέμε να ξαναγυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, καθώς εκεί ήταν την περασμένη Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Στην παρουσία ήταν στη Ρούσα για τις φετινές εκδηλώσεις 2026 των Μπεκτασχίδων Αντιληπτών Μουσουλμάνων της Θράκης, ένα χρόνο μετά την επίσημη αναγνώριση τους από την ελληνική πολιτεία. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανα.
5: Είναι η ίδια μέρα από την ιστορική περσινή ημέρα. Ήταν Παρασκευή και είχαμε μόλις ψηφίσει το νομοσχέδιο, πλέον νόμος του κράτους μας, για την αναγνώριση των Λεβιτών Μπεκτασίδων. Και βέβαια είμαι ξανά εδώ, ένα χρόνο μετά, γιατί και χθες κατατέθηκε επίσημα το αίτημα για την αναγνώριση του θρησκευτικού προσώπου, η νομική υπόσταση δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Άρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και θεωρώ ότι δείχνει και την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέσα στη χρονιά. Ο νόμος δεν μένει στα χαρτιά, γίνεται πράξη και αυτό είναι πάντα πολύ έτσι ελπιδοφόρο. Το εξίσου όμως και θα έλεγα και περισσότερο ελπιδοφόρο είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων, για τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών και το μοναδικό μήνυμα ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μας, μετράει το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η απομάκρυνση ή η απόσταση, να το πω καλύτερα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να δίνει την αίσθηση και των ανισοτήτων. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή μας και στο σχολείο και στο δάσκαλο και στην υγεία και στις υπόλοιπες δουλειές καθημερινότητας να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια τις συνθήκες. Για σήμερα όμως το μήνυμα είναι ισχυρό και είναι νομίζω εθνικό. Το ότι μπορέσαμε πέρσι να αναγνωρίσουμε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή τους Αλεβίτες Μπεχτασίδες και ένα χρόνο μετά και μία μέρα μετά από την κατάθεση του αιτήματος για την αναγνώριση του προσώπου για τη θρησκευτική αναγνώριση, νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα στιγμή.
1: Αυτά ήταν και οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Παιδείας και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη από τη Ρούσα στις φετινές εκδηλώσεις 2026. Και να γυρίσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης. Εδώ τώρα θα συναντήσουμε τους αγρότες. Μήνυμα κάλεσμα προς τα μέλη και όλους τους συναδέλφους τους για τη συνδρομή του προσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά την πόληψη, όσο και για την απευθεία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο απεύθυνο αγροτικό σύλλογο της Χομοτηνής. Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Νίκο Παντερότσο.
6: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι πρωτοβουλία δικιά μας. Είναι μια φύση που μας έστειλε η ίδια η πυροσβεστική. Να είμαστε σε επαγρύπνηση, μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά επειδή βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν φωτιές, καλό είναι να έχουμε κι εμείς όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε εάν χρειαστεί.
7: Έχει εκδηλωθεί έτσι ενδιαφέρον από τα μέλη σας να δηλώσουν παρόν όσοι έχουν πραγματικά τα προαπαιτούμενα που αναφέρεται έτσι στην ανακοίνωση, τρακτέρ με άρωτρα, καρότσες με δεξαμενές? Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας συνάδελφοί σας και να σας πούν πρόεδρε εδώ είμαι ό,τι χρειαστείς κτλ?
6: Τώρα συγκεκριμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με πούν κάτι περισσότερο, όχι. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε συνέχεια έτοιμοι είναι ότι μπορούμε να έχουμε το ψεκαστικό μας γεμάτο με νερό, τις δεξαμενές μας γεμάτες με νερό και αν χρειαστεί κάπου κοντά το χωριό μας, το γειτονικό χωριό, να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε.
7: Εξάλλου και στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις είδαμε αγρότες στη μάχη με τις φωτιές, έτσι δεν είναι?
6: Πολύ σωστά. Όταν βλέπουμε μια μεγάλη πυρκαγιά ή γενικά μια μεγάλη καταστροφή, οτιδήποτε είναι αυτό, όπως μπορούμε ο καθένας, καλό είναι να βοηθάμε. Φυσικά υπάρχουν οι πυροσβέστες μας, δεν θα πάμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Σε συνεργασία μαζί τους και με μια σωστή καθοδήγηση, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε.
7: Από την εικόνα που έχετε εσείς, που είστε, ζείτε, δραστηριοποιείστε στην Ήπεθρο, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν παρέμβασης στο προληπτικό σκέλος, δηλαδή στο να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη ασφάλειας γύρω από έναν οικισμό, γύρω από μια τοποθεσία με το τρακτέρ, με το άρωτρο, ας πούμε?
6: Αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι. Όποιος είναι στην, και γυρνάει και περπατάει στην επαρχία, ναι, βλέπει και καταλαβαίνει ότι πάρα πολλά σημεία θα μπορούσαν να είναι ενδεχομένως έτσι μια αιστεία που θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιά. Καλοκαίρι είναι, στην επαρχία είμαστε, στην εξοχή, οπότε αυτά τα βλέπουμε καθημερινά. Να προσευχηθούμε, να ευχηθούμε να μην γίνει στον τόπο μας.
7: Μήπως έχετε εντοπίσει σε συνεργασία ενδεχομένως με την πυροσβεστική κάποια ευπαθή, επίφοβα σημεία ώστε να γίνει προληπτικά μια τέτοια ζώνη?
6: Όχι, κάτι περισσότερο με την πυροσβεστική δεν έχουμε πει.
7: Κατά μόνας δηλαδή, τώρα όποιος αγρότης βλέπει κάτι να αναλαμβάνει πρωτοβουλία, αυτό καταλαβαίνω ή όχι?
6: Αυτό ακριβώς στην παρούσα φάση που δεν χρειάζεται να επέμβουμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε και τα άρωτρά μας όπως είπατε, έχουμε και τους καταστροφείς, μπορούμε να κόψουμε κάποια χόρτα άμα τα δούμε ότι είναι περισσότερο μεγάλα από όσο θα έπρεπε και γενικά όπως μπορούμε, όπως είπα και πριν, να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Και από τη δική μας περιοχή, από την περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης και τους αγρότες και τις πυρκαγιές και το κίνδυνο της πυρκαγιάς που έχουμε κάθε μέρα, θυμίζουμε ότι δεν χρειάζονται υπενθυμίσεις. Αν είμαστε μια φορά προσεκτικοί για τον εαυτό μας, όλη αυτή την περίοδο του Αυγούστου πρέπει να είμαστε 100% προσεκτικοί και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Βλέπετε ότι καίγεται, δεν ξανάρχεται εύκολα πίσω. Πάμε τώρα και στο νησί της Θάσου, εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών του Θάσου για να δούμε για την τουριστική κίνηση, τον Αναστάσιο Μπίλια. Να δούμε πού βρισκόμαστε φέτος και τι γίνεται κυρίως στην εστίαση.
8: Πιστεύουμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα βατό καλοκαιρινό περιβάλλον. Τώρα θα μας πείτε και θα πούμε και πριν τώρα ότι θα έχει πολύ ζέστη. Εντάξει, τι να κάνουμε, όλα αυτά τα επεξέλθουμε. Η κίνηση είναι αρκετά καλή. Φυσικά υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα δωμάτια τα οποία μπορούν να βρουν οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής. Όσον αφορά την εστίαση, Έχουμε στο 1 με 1,5 γέμισμα από ό,τι βλέπουμε τα καταστήματα, ενώ παλιότερα είναι πολύ διαφορετικά. Είμαστε έτοιμοι όλοι οι επαγγελματίες, οι συναμόλοι, και μέχρι στιγμής έχουμε μια σταθερή πορεία.
9: Μάλιστα.
8: Σταθερά τα πράγματα. Mm-hmm. Ούτε πάνω ούτε κάτω, σταθερά. Μακάρι να πάει έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Λέμε ότι, ότι είμαστε ήδη από τις 14 Ιουλίου, ότι είμαστε στην high season. Είμαστε στην αρχή της high season, να ξέρετε πάντως.
9: Mm. Μάλιστα.
8: Έτσι. Τώρα. Και για το λόγο ότι όλοι έχουν ελεύθερα δωμάτια, οι περισσότεροι που βλέπω, για το λόγο ότι μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει γύρω στις 2.000 καινούργια νέα δωμάτια. Δεν είναι λίγο, αυτό είναι στα 40 συγκοινωνιούντα δοχεία, να είμαστε στον ίδιο κόσμο, να έχουν μεγαλώσει οι σωληνώσεις, με αποτέλεσμα να πέφτουν, να πέφτουν τα έσοδα και οι κρατήσεις σε κάποιους και να, μπαίνουν, και να έχουμε κρατήσει στα νέα καταλήματα. Mm-hmm. Αυτό έχει ο τουρισμός, αυτό έχει ο ανταγωνισμός. Καινούργοι επαγγελματίες στην πιάτσα της Θάσου. Είδαμε, ήταν ένας τουρίστας, μένει 10 με 15 μέρες με ολόκληρη οικογένεια. Mm-hmm. Άρα θα καταναλώσει όπως καταναλώνει και στον και στο κράτος το οποίο
9: έτσι,
8: είναι.
9: Έτσι.
8: Όταν θα έρθει ένας Έλληνας που θα πει ότι θα έρθω ένα διήμερο, θα καταναλώσει πολύ περισσότερα κατά την αναλογικά την ημέρα, έτσι. Για το λόγο ότι θα πει ήρθα για να ξεσκάσω. Εμείς χρησιμοποιούμε το Έλληνα το ξεσκάζω.
9: Ναι.
8: Ο άλλος θα έρθει για να συνεχίσει την καθημερινότητά του όσον αφορά τα έξοδα, να αφαιρέσει την εργασία, να προσθέσει τη θάλασσα.
9: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, πολύ
8: ωραία. Άρα είναι οικογένεια όπως, όπως είναι και στις χώρες. Έτσι ακριβώς. Ξεκουράζονται, κάνουν τον μπάνιο τους, αλλά θα πάνε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν την καθημερινότητα.
1: Πεσμένη του ηστική κίνηση, φαίνεται κιόλας και στις δικές μας περιοχές. Και εμείς οι Θεοί να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Αύγουστος ο τίτλος του τραγουδιού από τη διαπαραστική φωνή της Έλλης Πασπαλά, η στίχη της Ελένης Γιώργα και η μουσική της Ευανθίας Μπούτσικα. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Η αθλητική περιφερειακή ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι. ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος σε μια καθημερινή εκπομπή και σιγά σιγά μπαίνουμε, ήδη έγιναν οι κληρώσεις, ξεκινούν οι διοργανώσεις όπου συμμετέχουν οι ομάδες περιοχής. Να πούμε η Ευαγγελία Θοδωρίου σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο και όπως είναι γνωστό από την Παρασκευή που έγινε η κλήρωση, προλάβαμε και είπαμε ότι έχουμε με το καλημέρα πανσεραϊκός, πανθρακικός παιχνίδι μια και έξω και βέβαια θα το συζητήσουμε με τον καθήλυν αρμόδιο, τον άνθρωπο ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα περιγράψει και το παιχνίδι για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ. Το Βασίλη Αναστασιάδη που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει 17 ή 19 του μηνός, εκεί 17, 18, 19. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
1: Πιστεύω, καλό μεσημέρι Παναγιώτη, νομίζω θα γίνει Τετάρτη.
0: Άρα δηλαδή, 19 πάμε.
1: Γιατί νομίζω 19, νομίζω, δεν είναι σίγουρο ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουμε και ημερομηνία.
1: Για την Τρίτη, 17 δεν είναι την Τρίτη.
0: 17.
1: 17.
0: Τρίτη είναι, ναι. 17 ή Δευτέρα.
1: Α, Δευτέρα. Ναι. Ναι. Κοίταξε, εγώ νομίζω Τετάρτη θα γίνει, γιατί έχουν προτεραιότητα οι ομάδες της Super Link.
0: Α, μάλιστα.
1: Γνωρίζω. Μάλιστα. Δηλαδή οι ομάδες Super Link θα παίξουν Δευτέρα-Τρίτη και συνέχεια οι ομάδες που δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στον επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα, δεν είναι η Super Link.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτή τη φάση συμμετέχουν μόνο η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Θα δούμε πώς θα.
1: Καλαμάτα, Ηρακλής είναι και άλλες ομάδες. Όχι, στην πρώτη φάση, ναι.
0: Ναι, γιατί σε αυτή τη φάση όχι, δεν είναι.
1: Αυτό που έμαθα είναι ότι θα προηγηθούν οι ομάδες Super League, δηλαδή έχουν προτεραιότητα χρονολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Να σου πω ότι ο Κώστας Γεωργιάδης έχει ρίζες από τις Σέρες. Ο προπονητής του Πανθρακικού έχει ρίζες από τις Σέρες. Αγωνίστηκε εδώ στον Εθνικό Γαζόρου, τότε που ο Εθνικός Γαζόρου είχε ανέβει και στην Football League. Και βέβαια θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Αν βλέπω σωστά την προϊστορία, έχουν από 4 νίκες και 5 ισοπαλίες. Όχι, 4 νίκες ο Πανσεραϊκός, 5 ο Πανθρακικός και 4 ισοπαλίες. Προηγείται μία νίκη ο Πανθρακικός. Αλλά εάν δούμε το ρόστερ των ομάδων, θεωρώ ότι εντάξει, δεν κερδίζει το φαβορί, αλλά φαβορί είναι ο Πανσεραϊκός, νομίζω. Είναι μια ομάδα που έπεσε.
1: Έπεσε
0: από την πιο πάνω κατηγορία και έχει ρόστερ ανόδου, ενώ ο Πανθρακικός κοιτάζει να παραμείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι.
1: Ακριβώς.
0: Φαβορί είναι ο Πανσεραϊκός.
1: Έχει πάρει παίκτες. Βέβαια, ο Πανσεραϊκός έχει κάνει 15 μεταγραφές, αρκετές, έχει αλλάξει όλο το ρόστερ. Βέβαια, αυτοί που ήρθαν είναι όλοι παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει πρωταθλητισμό, έχουν κερδίσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
0: Ή έχουν παραστάσει στη Super League 1.
1: Φυσικά, χθες ο Πανσεραϊκός έπαιξε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, το πρώτο του για φέτος,
0: με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου
1: στο Παραλίμνιο, ακριβώς. Ήταν 30 λεπτά τα ημίχρονα, 2-0 κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Το πρώτο γκολ ο Γιάννης Πασάς, με το καλημέρα γκολ για τον Πασά, τον πολύ καλό αυτό ικανό σκόρερ. Και το δεύτερο γκολ ο Αλιατίδης, ο πρώην στόπερ της Καβάλας, με κεφαλιά το 2-0. Έτσι πάνω κάτω το πώς παίζει ο Πανσεραϊκός, έχει τερματοφύλακες Τιναλίνη και Σακαλίδη. Ο Τιναλίνη λογικά θα είναι ο βασικός. Από τα δεξιά παίζει ο Τάχατος, πρωταθλητής με την Καλαμάτα, στο παρελθόν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Επίσης δεξιά παίζει και ο Βαρσάμις, γιατί τις χώρες έβαλε δύο ενδεκάδες. Ο Βαρσάμις είναι ο νεαρός που ήρθε από τον Ολυμπιακό. Αριστερά είναι ο Αρμουγκόμ, που πέρυσι ο Γάλλος δεν κατάφερε να δείξει πολλά λόγω τραυματισμού, αλλά στο τελείωμα της χρονιάς έδειξε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Επίσης αριστερά χθες έπαιξε ο Βασιλάκος. Στόπερ ξεκίνησαν Παντελάκης και Ηλιάδης, οι δύο στόπερ της Λάρισας. Επίσης αγωνίστηκαν ο Αλιατίδης και ο Καρασαλίδης στο δεύτερο ημίχρονο. Μπροστά τους είναι ο Μορέιρα, που βέβαια σίγουρα θεωρώ ότι έχει θέση βασικού, ο Ουρουγανός που επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Με τον Οικονόμου που επίσης επέστρεψε, το Ρουμιάντσεφ. Ενώ ο Τεχέιρα ήταν δεκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο Τεχέιρα δεκάρι, μπροστά ο Πασάς, δεξιά ο Βερνάρδος, αριστερά ο Μασκανάκης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπροστά ο Κοτσόπουλος, που δείχνει επίσης πάρα πολύ καλά στοιχεία, άλλωστε πολλά χρόνια στον Ατρόμητο, ο Μαρίνος δεξιά, ο Πολιτάκης αριστερά και ο Τσέλιος δεκάρι.
0: Οπότε ο Πανσεραϊκός αγωνίζεται με τριάδα μεσοεπιθετικών και ένα επιθετικό κορυφή.
1: 4-2-3-1. 4-2-3-1. Να σου πω ότι οι μεταγραφές που θα κλείσουν είναι ο Αλέξανδρος Αδάμ, 21 ετών, παίζει όλη τη δεξιά πλευρά, δεξί back half. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β δηλαδή, Super League 2, με 38 συμμετοχές, ένα γκολ και 5 ασίστ.
0: Τον θυμάμαι από τα παιχνίδια της Super League 2, απέναντι σε Καβάλα και Νέστο.
1: Ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό, Γιώργος Αδάμ. Και έτσι, γιατί ο πατέρας του ήταν στον Πανσεραϊκό, ουσιαστικά ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Πανσεραϊκού. Εκεί πρωτοκλώτησε μπάλα. Το 2018 πήγε στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έπαιξε όλη τη μεταϊποδομή του ΠΑΟΚ και είχε καλές χρονιές στην Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β. Θα υπογράψει τον Πανσεραϊκό, θα είναι παίκτης του Πανσεραϊκού. Αν και τον ήθελε ο Ηρακλής, είχε ακουστεί για τον Ηρακλή και για την Νικηβόλου, τελικά θα έρθει στον Πανσεραϊκό. Ενώ με τον Πανσεραϊκό θα υπογράψει και ο Ζορζίνιο, 30χρονος εξτρέμ. Είναι διεθνής με τη Γουινέα Μπισάου, έχει πορτογαλικό διαβατήριο, είναι επιτελικός χάφου, πέρυσι έπαιζε στην Ομόνια Αραβή, 33 συμμετοχές, 3 γκολ, 5 ασίστ. Και βέβαια να σου πω ότι ξεκίνησε τις Ακαδημίες Manchester City, έχει παίξει Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι σε Βουλγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Γαλλία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν και Καζακστάν.
0: Πότε πρόλαβε να παίξει όλα αυτά.
1: Και Αίγυπτο.
0: Πότε πρόλαβε να παίξει όλα αυτά. Πάντως βλέπουμε μια στροφή.
1: Είναι 30 ετών. Από ό,τι φαίνεται, αλλάζει συχνά ο Μάρης.
0: Βλέπουμε μια στροφή 180 μοιρών από τη διοίκηση του Πανσεραϊκού όσον αφορά τις επιλογές παιχτών. Κοιτάζει και να έχει και δικά του παιδιά μέσα και όχι να παίρνει τον κάθε απίθανο, να έχει 15, επιλογές ενός προπονητή που αποδείχθηκαν αποτυχημένες με βάση το αποτέλεσμα.
1: Και νομίζω ότι κλείνουν και μεταγραφές, δηλαδή 15 μεταγραφές δεν θα γίνουν άλλες.
0: Μόνο αν παρουσιαστεί κάτι έκτακτο, κάτι πολύ καλό μόνο τότε.
1: Νομίζω όμως έτσι πως βλέπω όταν έχει δύο ενδεκάδες, νομίζω ότι είναι δύσκολο να αλλάξει.
0: Πέρυσι που ήταν στη Super League με την ομάδα που είχε ο Πανσεραϊκός, κατάφερε να αποκλειστεί από την Καβάλα, η οποία στη συνέχεια είδε τι έγινε στην Καβάλα.
1: Και εκεί βέβαια φάνηκε ότι ένας προπονητής, ο οποίος δεν ήταν προπονητής, ο Κριστιάνο Πάρη.
0: Νομίζω στα πέναλτι είχε αποκλειστεί. Στα πέναλτι είχε αποκλειστεί, νομίζω. Με στην Καβάλα ή στην παράταση. Ή στα πέναλτι ή στην παράταση, δεν το θυμάμαι.
1: Στην
0: παράταση, ναι, με ένα γκολ.
1: Το θέμα είναι ότι ο Κριστιάνο Μπάτσι έδειξε ότι δεν ήταν για προπονητές. Δεν είναι τυχαίο αυτό το σύστημα που εφάρμοζε στις εκτελέσεις φάουλ, που άφηνε ανοιχτό το τείχος. Ακόμα μιλάνε γι' αυτό. Δηλαδή άφηνε πάντα μια τρύπα στο τείχος. Αυτό δεν ξέρω πώς το έχει δει, το όνειρο. Τέλος πάντων έφυγε ο Μπάτσι. Από εκεί και πέρα να σου πω, Παναγιώτη, ότι για να κλείσουμε, ότι το Σάββατο ο Πατριακός θα παίξει το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι. Στις 8 στο Κλάνι Τζικελίδης με τον Άρη, Άρης Πανσεραϊκός, και στη συνέχεια 13 Αυγούστου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Β στις Αίρες και ακολουθεί βέβαια.
0: Πόσο του μηνός παίζει με τον Άρη, γιατί παίζει και ο Πανθρακικός με τον Άρη. Γι' αυτό λέω. Πόσο του μηνός.
1: Ο Πανσεραϊκός παίζει το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο.
0: Το Σάββατο που μας έρχεται τώρα. Είναι πιο νωρί, γιατί ο Πανθρακικός παίζει μετά. Ο Πανθρακικός, χθες είχαμε να σου πω, Νέστος Πανθρακικός 1-1 σε ένα φιλικό, Σαραντίδης.
1: 1-1, το είδα.
0: 1-1 το φιλικό παιχνίδι. Το επόμενο είναι με τον Άρη στις 12 του μηνός, νομίζω, μετά τον Πανσεραϊκό. Δεν ήξερα ότι υπάρχει του Πανσεραϊκού.
1: Κοίταξε, ο Κώστα Γεωργιάδης είναι πολύ καλό προπονητή. Πιστεύω θα κάνει δουλειά.
0: Ναι. Το έδειξε και πέρυσι στην Νίκη Βόλα.
1: Στην Νίκη Βόλα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Πρωταθλητισμό έκανε.
1: Είναι φιλόδοξο προπονητή. Είναι ένα παιδί έξυπνο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, ξέρει από ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή των ανθρώπων του Πανθρακικού να κλείσει συμφωνία με τον Γεωργιάδη, να βοηθήσει την ομάδα.
0: Όπως ξέρεις, τα πάντα τα κρίνουν τα αποτελέσματα, έτσι, για τους προπονητές. Έτσι πάει και η εικόνα της ομάδος. Και οι δύο ομάδες, ο Πανσεραϊκός αναδημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστήσει, ενώ ο Πανθρακικός μια ομάδα η οποία αναδημιουργήθηκε πάλι για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, άνετα στην κατηγορία. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, είναι φαβορεί ο Πανσεραϊκός, αλλά όλα θα κρυφθούν στο γήπεδο. Θα μας τα πεις και εσύ και περιμένουμε, γιατί θα έχω επιστρέψει τότε από την άδεια. Θα περιμένουμε τα ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο παιχνίδι του κυπέλου και ας κερδίσει ο καλύτερος, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε αφήνω, γιατί έχω να πω για αρκετά και για το κύπελο ερασιτεχνών και για τη γάμα εθνική που είχαμε την κλήρωση. Έχουμε καιρό για να τα λέμε αυτά τώρα που θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Θυμίζουμε 28 του μηνός, 28 Αυγούστου είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος και 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε, έτσι. Και παρακαλώ, μην τύχει πρώτη αγωνιστική Ζάκυνθος, γιατί άντε να βρεις ξενοδοχεία.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ξέρω το έχεις ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε να πούμε, για το φιλικό, όπως είπαμε και πριν, του Πανθρακικού, όπως είπαμε, το Βασίλη, να μας λέει για το φιλικό του Πανσεραϊκού. φιλικό του Πανθρακικού με τον Έστω, οι δύο ομάδες της περιοχής οι οποίες αγωνίζονται στην Super League 2 μαζί με τον Πανσαραϊκό που υποβιβάστηκε. Η ομάδα του Πανθρακικού προηγήθηκε στο 53 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζώνιου ο Σαραντίδης για άλλο ένα φιλικό μετά το Χάσκοβο σκόραρε με κεφαλιά, άνοιξε το σκόρ, έκανε το 1-0. Για τους γηπεδούχους σοφάρισε στο 87 με σούτ ο αναποκτηθής ο Τουτόντα για τον Ανέστο Χρυσούπολης. Και να πούμε το δυνατό τεστ του Πανθαρατικού είναι πριν, είναι την Τετάρτη 5 του μηνός τώρα, μεθαύριο, και όχι μετά το παιχνίδι του Πανσαραϊκού. Το Σάββατο παίζει ο Πανσαραϊκός με τον Άρη. Την Τετάρτη παίζει ο Πανθαρατικός στο Χλειάνθης Βικελίδης. Μετά έχουμε στις 12 Αυγούστου στην Κομωτινή Πανθρακικός Νέστος, είναι τα φιλικά παιχνίδια που κάνουν οι ομάδες. Τώρα, για το πώς αγωνίστηκε ο Νέστος Χρυσούπολης, ξεκίνησε με Αστρά, Τριμάτι, Μαϊδανό, Δερμιτζάκι, Παντεκίδη, Θωμαίδη, Τότσκα, Σαπουτζή, Σέα, Κασέμι και Κωστίκα, αυτή την ενδεκάδα. Συνέχεια έγιναν αρκετές αλλαγές όπως ο σκόρερ ο Τουτόντα, ενώ ο Πανθρακικός ξεκίνησε με το Σγουρί κάτω από τα δοκάρια, Ντουμάνης, Κολαρά, Σεβαστίδης, Ζιούλης, Πέιος, Βουτσάς, Ζόνιος, Γκορδεζιάννη, ο Χρήστος Παχούμης και ο Τσιλέμ ήταν η ενδεκάδα του Πανθρακικού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σήμερα ευρωπαϊκές κληρώσεις για να δουν ή τον πρώτο τους αντίπαλο ποιον θα έχουν στην επόμενη φάση οι ελληνικές ομάδες, απαρτία και οι πέντε, στη μία η ώρα ξεκινά. Στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για το Champions League, 2 η ώρα είναι το Europa League και μετά είναι το Conference και θα μπουν στην κλήρωση για πρώτη φορά ο Όφι και η ΑΕΚ, ο Όφι για τα play-off του Europa League σαν κυπελούχος, ενώ η ΑΕΚ θα μπει για τα play-off του Champions League, εκεί όπου αν πάρει την πρόκριση θα πάει κατευθείαν στον όμιλο όπως και ο Όφι. Ο Όφι που ήταν στους ανίσχυρους όμως, καθώς δεν έχει ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια, ενώ η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς. Περιμένουμε και τις ημερομηνίες για το κύπελο Ελλάδος. Να δούμε πότε θα οριστεί το παιχνίδι του Πανσαραϊκού με το Πανθρακικό, ενώ ο Νέστος θα υποδεχθεί τον Απόλλων Καλαμαριάς σε παιχνίδια όπως είπαμε μία και έξω. Και από εκεί και πέρα ο Νέσος προχώρησε σε διπλή κίνηση ενίσχυσης. Ο Ζέρμε Μέτογλου, ο οποίος έχει παίξει στην ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού, ΚΑΠΑ 19 του Άρη και στον ΠΑΟ Χριστόνης, ενώ ανανέωσε τη συνεργασία με τον 19χρονο γηγενή τον Κώστα Βρίζα, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα των Ακαδημιών του Συλλόγου και παραμένει στην ομάδα μετά την περσινή σεζόν που είχε 1 ή 2 τέρματα, δεν θυμάμαι καλά, δεν το έχω μπροστά μου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Νέστος, που ο κύριος Καβακά στις δηλώσεις του είπε ότι θέλουμε δουλειά και ενίσχυση και χρόνο, τον οποίο όμως χρόνο δεν έχουμε, οπότε πρέπει να δουλέψουμε και περιμένουμε την ενίσχυση. Και επίσης να πούμε τώρα ότι αυτό που μας το είπε και ο Βασίλης Αναστασιάδης, 2-0 τον Απόλλων Παραλιμνίου ο Πανσαραϊκός στο φιλικό το οποίο έδωσε. Τώρα από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις στην Γάμα Εθνική. Ο ΑΟΚ έχει κρατήσει το βασικό κορμό. ΑΟΚ και η Δόξα Δράμας, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι τα φαβορί για την πρώτη θέση. Εκεί όπου έχει γίνει, όπως είναι γνωστό, η κλήρωση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Και στις 9 με 10 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τις ομάδες της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως έχουμε και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, εκεί όπου θα ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου.

καθώς ξεκινούσε μετά το τέλος της εκπομπής την Παρασκευή, πρώτη αγωνιστική, 26 Σεπτεμβρίου, μέγας αετός ορφανού Ξάνθη, ντέρμπι με το Καλημέρα, μια ομάδα που θέλει να πάει για την άνοδο και μια από τις πολύ καλές ομάδες του πρώτου ομίλου. Η Δόξα Νέος του Τρεχωρίου θα υποδεχθεί τον Ορφέα Ελευθερούπολης, οι δύο νεφώτιστες. Άλλες δύο έχουμε τον Άρτα Καστανέο να παίζει με τη Νέα Μισό, άλλες δύο νεφώτιστες. Η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Απόλλων Παραλιμνίου, ενώ η Αθλητική Ένωση Θράκης θα υποδεχθεί την Καβάλα. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική σε ένα πρωτάθλημα που, όπως έχουμε πει, θα το πούμε πιο αναλυτικά αύριο, καθώς τώρα βλέπω δεν έχουμε αρκετό χρόνο, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο μόνο ο πρώτος πλέον θα πάει, ο πρώτος στον play-off θα πάει στην επόμενη διαδικασία, στα μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2 σε έναν όμιλο 5 ομάδων. Και θα κλείσουμε με το μπάσκετ, καθώς είχαμε την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ομάδα της Κομωτινής, ο ΓΑΣ, θα ταξιδέψει στην Αμαλιάδα, όπου στις 23 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Κόρυβο για το Κύπελλο Ελλάδος. Ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ομάδων National League 1 και 2, θα πούμε αύριο για αυτές. Και από εκεί και πέρα, μέσω διαδοχικών φάσεων, θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα αγωνιστούν στο Final Four, το οποίο είναι προγραμματισμένο για 19-20 Δεκεμβρίου. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο, για το κύπελο μπάσκετ, για την κλήρωση, για τον ΓΑΣ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα, μιας και έχουμε πλέον και την κλήρωση των πρωταθλημάτων με ρεπορτάζ και από τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό. Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρυση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το τμήμα αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση.

0: καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι με 3 που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικιέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση και όπου δεν έχουμε πρόσβαση κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά και δυστυχώς αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις 2 πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις, κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς 2 μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός ανασύρθηκαν σόι. Με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία, θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει το ένα από τα δύο, το ένα μάλλον τύπου Μπέλ ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο στολισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Τσάθας, στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα. Μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Μπέλ λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με τον συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις πυροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όρο το Κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι, για να όσοι δεν έχουν να μείνουν, να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν, και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, κυρία Γέννη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Κέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτός στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν αρκούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη. Καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά. Okay. Ναι.
5: Και για του λόγου του αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα. Το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω, στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι. θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα... Το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία... εκτιμώ ότι υστερούμε, όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
5: Λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη, υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα
0: έχετε
5: πρέπει
0: δίκιο.
5: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη, αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, το σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας, φυσικά δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραγιάννη, για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στην Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο. Ναι. Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ Μπέλα για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και τρία άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή, καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Ναι. Συγκεκριμένα, από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα, και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά,
0: ναι,
4: γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστο, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα του, όπως είναι γνωστό, στις βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο, μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίξει για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτιμος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος, εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν, το 112 ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μηλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
9: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε ακόμη μία φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης, θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον ένα βράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδέας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Ετώλα Καρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Έρτα Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμένει για νοσηλεία.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αφού αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
0: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο,
12: Χρήστο. Βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
0: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για το νοσοκομείο.
12: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
12: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσίνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο Πολύμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσίνης. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το Πολύμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσίνης και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες, είναι ένα από τα πιο ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσημείας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
0: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
14: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Τσαντούλης, μιλώντας στην Ελλάδα. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητούν είναι η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης που είναι ο καταναλωτής να ακριβοπληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Σαντέλης είναι βεβαίως ότι παρά τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκες ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Μάλιστα.
14: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ, σε τοπικό επίπεδο, εντός ελληνικής επιτρέπειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου του Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
15: Στους 409 ανέρχονται οι πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νόμο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος
0: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
15: Δεν έχω ακουστικά.
0: Απλά δεν σε ακούμε, ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
15: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, συνέχισε. Σε ευχαριστούμε.
15: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι, εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίαση, Χάλτη, Γαρίτσας και άλλοι ομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό τους, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει τις δασικές νομοθεσίες που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις στερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιία σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο της Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους Δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των πυμνιοστασίων. Και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι γεωργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις,
0: ναι.
17: Προκαλώντας τους πάρα πολλά προβλήματα μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίωση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
18: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία η επένδυση αναγνώριση θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι Πεχταζίδες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους. Χίλια, έτσι ονομάζεται,
0: ναι.
18: Με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του στη γη Ιταλή Σουλτάν, ο τεκέας του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το συνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κοινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
19: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείον Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η τσακώνικη υφαντική, η τσακώνικη διάλεκτος, ο τσακώνικος χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πύλιουρα. Το Αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου
2: και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου.

επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς ανασωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αργίνου Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας, καταγράφηκε την 1η Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, και σήμερα το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και αέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε έριχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα δηλαδή εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του ΕΡΤ News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και νέα αέρια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν

0: τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαρτα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό, ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι. Ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον στον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες, και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
1: Βεβαίως,
0: που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί, λόγω του αέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν άπαντες δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν, λέει, να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα, μέσα από τις ειδικές δεξαμενές, παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα προς τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη, θα λέγω, εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
1: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
1: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η φιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Καραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπη από τις δυνάμεις αστυνομίας.
1: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
2: Για κανένα. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν, με αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των προσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η
1: και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
2: Έχει αέρα πολύ.
1: Έχει αέρα, δυστυχώς.
2: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρες αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
1: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμπερνότητα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
3: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
1: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
4: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτοσυμβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα, σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου, ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
1: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των δύο ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσαλη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
1: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
5: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί την αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Γύπως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο

0: ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
1: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετό καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις πλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία, χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
2: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα.
3: Δηλαδή, τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
2: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει η αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά είναι κύρια κατοικία και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φυσικά φαινόμενα, παράλληλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί. Θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκινούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
6: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί, οι δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, Αρμόδιος Δρίκος.
7: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδες, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός δρόμων αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκε και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο Αυγούστου. Θα υπάρχει και επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημίες σε εκτιδιακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια των κομμάτων, αλλά και τη κυρία Σοντελάιν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε και εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήχησαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτηριά του στις οικογένειές του.
0: Από την κυβέρνηση, εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
8: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
9: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλεσμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργιάννης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε ασπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτειοι εντοπίστηκαν και στην Ελίσσα. Αντιπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό. Στην Κεφαλονία, θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, βέβαια.
9: Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο ταλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πίθες στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήφθηκε με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού έχει υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
9: Ενημέρωση του εισαγγελέας και την αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση η ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
10: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευρά συνθηκών και από πλευρά επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών. Ο Παναγιώτης Ανδρεόπλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
11: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
12: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
11: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία,
12: ναι.
11: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
12: σωστό,
11: και κάποιες άλλες υπηρεσίες,
12: οι
11: μετεωρολόγοι, ναι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
12: διαιρέσουμε δια 4. Περίπου 4.500 μάχημοι.
11: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στην βάρδια. Στο 24ωρο στην βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
12: Για να υπάρχει ένα αλλαγή. Να ξεκουράζεται.
11: Ναι, να λείπει σε.
12: Να ξεκουράζεται.
11: Σε μερίσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
0: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Γεια σας, γεια σας στην Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στο δικτύο, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
0: Ναι.
13: Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι επίγειες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να την καταδέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσταση της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρα, και αυτοί οι οικισμοί κινδύνευσαν να μείνει χωρίς ρεύμα, και ο πόρος ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε για να το δούμε. Δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
0: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό, αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν εκεί. Και μάλιστα πάρα πολύ. Αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς, εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα, εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι, εκεί δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
0: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
15: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα από αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
15: Και ήταν και ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο.
0: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγή από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Ερνιούς Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
16: Μας προστατεύει η απλή μάσκα?
17: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία είναι, μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
0: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία των Ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
18: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
3: 145
18: ζώα, ναι, ακριβώς.
3: Γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
18: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση άρχισαν να έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμοι που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεση των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
20: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης. Και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
20: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήρων λόγω της πτώσης στο
0: επίπεδο. Κατανόητο. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα το Financial Times, Έλληνα.
20: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
0: Κατανοητό, και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
20: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος. Και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
0: Και επίσης, εκτός ελέγχου, μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεράσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
20: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο, πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά, Γρηγόρη, του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέτρη πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες. Δεδομένου, δε Γρηγόρη, ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση τιμή, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06 4 λεπτά, δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακοινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλάμε τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ερβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
20: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
2: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε από τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, οι ταυτότητες οι παλιές, οι σημαντικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κάνει και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κάνει διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας νέα προθεσμία.
12: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
2: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου Νέα Δημοκρατία Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών κατά τη διάρκεια τη πολύχρονη πολιτική του πορεία. Διετέλεσε υφυπουργό εξωτερικών, υπουργό εμπορίου, εθνική άμυνα και δικαιοσύνη. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
4: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
19: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
22: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ζευγάρου Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Εύκολη σχετικά η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηττημένο που λέει και η Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδυρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγορατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα το πρώτο της εβδομάδας από, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωδινής στους 98,1 και 91,2 αλλά και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ από όπου μεταδιδόμαστε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, 3 με 4, από Δευτέρα και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα με το εξαιρετικό Going Down South, ένα ατμοσφαιρικό blues κομμάτι που

Γράφηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον θρυλικό μουσικό της, του Βόρειου Μισισιπή, τον R.L. Burnside, και επανεκτελέστηκε από αυτό το εξαιρετικό δουέτο τους Black Keys, αποτελείται από τον Dan Auerbach και τον Patrick Kearney, για το 10ο άλμπουμ τους με τίτλο Delta Cream. Είχε βγει το 2021 αυτό το άλμπουμ, μέσα στον κορονοϊό, και δημιουργήθηκε ως ένας ειλικρινής φόρος τιμής στις μουσικές ρίζες της μπάντας, που είναι αυτές εκεί, στο Δέλτα του Μισισίπη. Και περιλαμβάνει αποκλειστικά διασκευές σε κλασικά Hill Country Blues κομμάτια, που τους ενέπνευσαν για την πορεία και την καριέρα τους. Φανταστική η φωνή, έτσι, και αυτό το φαλσέτο τραγούδισμα του Auerbach με τα εθιστικά slide και θεριστικά riff και τα ακατέργαστα τύμπανα του Kearney. Η εκδοχή των Black Keys στο Going Down South καταφέρνει να διατηρήσει την αυθεντική σκοτεινή ενέργεια του R.L. Burnside, αναδεικνύοντας παράλληλα την αριστοτεχνική χημεία του ντουέτου που τους καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της ηλεκτρικής blues σκηνής, θα πω εγώ. Και για τη συνέχεια θα πάμε στο Dancing Till Dawn, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που συνδυάζει πολλά είδη και στοιχεία, στοιχεία από soul μουσική, από funk ηχόχρωμα, από ψυχεδελική rock, ερμηνευμένο από τον εξαιρετικό και γνωστό και μη εξαιρετικό Lenny Kravitz, ο οποίος είναι γνωστός για την ικανότητά του να γράφει, να κάνει παραγωγή και να παίζει σχεδόν όλα τα όργανα στις ηχογραφήσεις του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 8ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο It is Time for a Love Revolution, έτσι λέγεται ο δίσκος. Είχε βγει το 2008 και είναι μια δουλειά που ο Lenny Kravitz επιστρέφει στον κλασικό vintage ήχο που τον καθιέρωσε στη δεκαετία του 90. Χαλαρό και εθιστικό το ρυθμικό μέρος, φοβερά φωνητικά και ένα χαρακτηριστικό σόλο στην κιθάρα. Με όλα αυτά τα στοιχεία το τραγούδι αποτυπώνει την αισθησιακή και ανέμελη πλευρά του Kravitz, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του ικανότητα να αναμειγνύει τη ρετρό αισθητική της δεκαετίας του 60 και του 70 με τη σύγχρονη rock κουλτούρα. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολλά μουσικά κοκτέιλς. We'll be right back.

Είχαμε πολύ καιρό να παίξουμε Deep Purple, οπότε βρήκαμε και ένα ατμοσφαιρικό μελωδικό hard rock κομμάτι αυτών των θρυλικών Βρετανών, το οποίο γράφτηκε από τον μπασίστα τον Glenn Hughes και τον τραγουδιστή τον David Coverdale πριν ακόμα ενταχθούν πλήρως στην μπάντα. Περιλαμβάνεται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Come Taste the Band. Είχε βγει το 1975 και το συγκεκριμένο άλμπουμ σηματοδότησε τη μοναδική δουλειά της ιστορικής σύνθεσης που λέγεται Mark IV, η σύνθεση αυτή του συγκροτήματος με τον ταλαντούχο Αμερικανό κιθαρίστα Tommy Bowling να αντικαθιστά τον Ritchie Blackmore και να φέρνει ένα πιο funky soul αέρα στο σκληρό ήχο τους, δίπλα στα σταθερά μέλη, τον John Lord στα πλήκτρα και τον Ian Paice στα τύμπανα. Είναι πιο μεγάλο το κομμάτι. Εμείς παίξαμε την Radio Edit εκδοχή που είναι φτιαγμένη για ραδιόφωνο. Αναδεικνύονται οι μαγευτικές διπλές φωνητικές ερμηνείες των Coverdale and Hughes και το υπνοτιστικό μπάσο και τα αισθητικά έτσι, πλήκτρα που κατέστησαν το τραγούδι ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα διαμάντια της μεταβατικής αυτής περίοδου των Deep Purple. Τώρα θα μείνουμε εκεί, μάλλον όχι, θα προχωρήσουμε αρκετά χρόνια μετά. Το 1998 ένας εξαιρετικός Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός, ο Corey Stevens, έγραψε ένα φορτισμένο blues κομμάτι, I Play the Blues for You, έτσι λέγεται. Χαρισματικός μουσικός ο Stevens επηρεάστηκε βαθιά από θρύλους όπως ο Stevie Ray Vaughan και ο Eric Clapton, αλλά και ο Albert King. Και με το I'll play the blues for you καταφέρνει να παντρέψει τα κλασικά ηλεκτρικά blues με τη σύγχρονη rock αισθητική που την είχε ζήσει αυτή την αισθητική και αυτό το κύμα. Στίχοι γεμάτη συνέστημα, εκφραστικά βραχνά φωνητικά, δυναμικά γεμάτα ψυχή σόλα της κιθάρας και το κομμάτι αποτυπώνει την ουσία του καλλιτέχνη και τον αναδεικνύει ως έναν από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της μοντέρνας blues σκηνής των τελών της δεκαετίας του 90. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2. Από την Καβάλα στους 96,3. Από τις Σέρες στους 101,5. Από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο στους 101 FM. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε μέσω του ίντερνετ από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Λοιπόν, αυτό ήταν το In My America, ένα δυναμικό και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο blues κομμάτι από έναν Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό ονόματι Albert Castilla. Αποτελεί το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του, ένα άλμπουμ που λεγόταν, μάλλον δεν αποτελεί το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, το άλμπουμ λεγόταν Big Dog 2016. Αλλά ήταν ένα τραγούδι που εκφράζει τις προσωπικές του παρατηρήσεις για την αμερικανική πραγματικότητα, την ελπίδα και τους αγώνες της καθημερινότητας. Ο Καστίλια είναι ένας από τους ακατέργαστους και παθιασμένους εκπροσώπους της σύγχρονης blues σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα του δίπλα στο θρυλικό Junior Wells και ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ενέργεια με επιθετικά κιθαριστικά σόλα, βραχνά γεμάτα ψυχνή ψυχή φωνητικά, και φυσικά η παραγωγή είναι ενός καταξιωμένου μουσικού. Παραγωγός δηλαδή εδώ σε αυτό το άλμπουμ ήταν ο Mike Zito. Το τραγούδι συνδυάζει την παραδοσιακή blues αισθητική με τη σύγχρονη ορμή της rock μουσικής και αναδεικνύει την ικανότητα του Καστίλια να μετατρέπει τις κοινωνικές ανησυχίες σε αυθεντική ηλεκτρισμένη μουσική κατάθεση. Τώρα το Only One είναι ένα εκρηκτικό γεμάτο ενέργεια blues κομμάτι από τους Αμερικανούς Rival Sons. Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Great Western Valkyrie. Είχε βγει το 2014. Οι Rival Sons είναι ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια. Είναι γνωστοί για την αναβίωση του κλασικού hard rock ήχου των δεκαετιών του 60 και του 70. Αποτελείται από ένα χαρισματικό τραγουδιστή, τον Jay Buchanan, με φωνητικά γεμάτα ψυχή και είναι εντυπωσιακός ως τραγουδιστής, έναν κιθαρίστα, τον Scott Holiday, ακατέργαστα riff, και ένας μπασίστας, ο Dave Bust, και ένας drummer, ο Michael Malley. Εθιστικός ρυθμός, ατμοσφαιρική παραγωγή του Dave Gobb και η χαρακτηριστική vintage αισθητική, το τραγούδι αυτό συμπυκνώνει απόλυτα την ταυτότητα της μπάντας και αναδεικνύει την μπάντα αυτή ως νομίζω έναν από τους αυθεντικούς και δυναμικούς συνεχιστές της μεγάλης ηλεκτρικής blues παράδοσης στη σύγχρονη εποχή. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του λογαριασμού της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία και το Κομωτινή με ελληνικά μικρά εκτός από το πρώτο κάπα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντσας.

Εξαιρετικό slide και εξαιρετική slide κιθάρα και εξαιρετικό slide blues ήχος σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Where They Will. Το Where They Will είναι ένα τραγούδι του Αμερικάνου κιθαρίστα και τραγουδιοποιού Sonny Landreth. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που είχε βγάλει το 1992, Outward Bound. Ο Landreth είναι γνωστός στο μουσικό κόσμο ως ο βασιλιάς της slide κιθάρας, Slide King. Είναι διάσημος για τη μοναδική τεχνική του να παίζει με το slide, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τα δάχτυλα του πίσω από αυτό για να πατάει χορδείς και νότες και δημιουργεί έναν εντυπωσιακά πλούσιο πολυεπίπεδο ήχου. Στο κομμάτι αυτό, ο καλλιτέχνης παντρεύει αριστοτεχνικά τις παραδοσιακές blues ρίζες της Λουιζιάννα με στοιχεία ζάιντεκο και ροκ, και η παραγωγή του άλμπουμ φέρει τη σφραγίδα του σπουδαίου John Hyatt, στο συγκρότημα του οποίου έπαιζε ο Landreth, αναδεικνύοντας τη μοναδική δεξιοτεχνία, το βραχνό συνέστημα στα φωνητικά και την απαράλληλη κιθαριστική ταυτότητα που καθιέρωσαν τον Landreth ως έναν από τους πιο σεβαστούς μουσικούς, ιδιαίτερα στα blues για τη γενιά του. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα βετεράνο Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον Tinsey Ellis, και ένα κομμάτι που λέγεται Everything and Everyone. Ένα έτσι πολύ ατμοσφαιρικό και συναισθηματικό blues, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Ice Cream in Hell. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2020. Ο Έλις είναι ένας από τους πιο σταθερούς και σεβαστούς εκπροσώπους της νότιας blues σκηνής. Είναι από την Ατλάντα, εκεί από την Τζόρτζια. Είναι γνωστός για την εκρηκτική του δεξιοτεχνία στην κιθάρα, τους ειλικρινείς στίχους και τα ακατέργαστα βραχνά φωνητικά του. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει μια πιο εσωτερική και εκφραστική πλευρά, συνδυάζοντας την κλασική ηλεκτρική blues αισθητική με ένα καθελωτικό αργό groove, όπου τα μελωδικά και παθιασμένα σόλο της κιθάρας του αναδεικνύουν τη μακρόχρονη μουσική του εμπειρία και την αυθεντική ψυχή του που χαρακτηρίζει ολόκληρη την καριέρα του.

Αυτός ήταν ο Michael Barks. What are you doing to me? Έτσι λέγεται το κομμάτι. Οπωσδήποτε ένα εκρηκτικό rhythm and blues. Από αυτόν τον εκλειπώντα έτσι Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Iron Man. Είχε βγει το 2008. Ο Barks, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο Iron Man λόγω της σωματικής του διάπλασης αλλά και των ασταμάτητων εξαντλητικών εμφανίσεών του στη σκηνή, υπήρξε ένας από τους πιο παθιασμένους και δυναμικούς εκπροσώπους της σύγχρονης blues σκηνής, με έντονες επιρροές βέβαια από θρύλους όπως ο Albert King και ο Freddie King. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει όλο του το ταλέντο μέσα από αυτά τα ηλεκτρισμένα solo της κιθάρας, αυτά τα βραχνά φωνητικά και ένα κατηγιστικό ρυθμό, και προσφέρει ένα αυθεντικό δείγμα του ισχυρού και ασυμβίβαστου blues ύφους που χαρακτήρισε ολόκληρη την πορεία του μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2012. Τώρα θα πάμε στο 2015 να ακούσουμε το Trapped, ένα ατμοσφαιρικό και γεμάτο συνέστημα blues κομμάτι από ένα αμερικάνικο super group, τους Royal Southern Brotherhood. Το κομμάτι, το Trapped, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Don't Look Back. 2015 έχει βγει, σας είπα. Το συγκρότημα αυτό αποτελεί έναν εκρηκτικό συνδυασμό νότιων blues, funk και soul ακουσμάτων. Δημιουργήθηκε από ένα σπουδαίο τραγουδιστή και κρουστό, τον Κίριλ Νέβιλ. Ξέρετε ότι είναι μέλος των περίφημων Neville Brothers και αδερφός του Aaron Neville. Έναν έμπειρο μπασίστα, τον Charlie Wooton. Και στο συγκεκριμένο άλμπουμ τη μοναδική διπλή κιθαριστική γραμμή συνθέτουν ο ταλαντούχος Bart Walker και ένας καταξιωμένος κιθαρίστας, ο Tyron Vaughan. Είναι γιος του Jimmy Vaughan και ανιψιός του Stevie Ray Vaughan. Η ηχογράφηση του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά FM Studio στο Muscle Shoals της Αλαμπάμα, και την παραγωγή, για την παραγωγή μάλλον ευθύνεται ο Tom Humbridge, και στο τραγούδι αυτό η μπάντα ξεδιπλώνει όλη της την αριστοτεχνική χημεία και συνδυάζει καθελωτικά κιθαριστικά σόλα, ρυθμικό βάθος και ακατέργαστες γεμάτες ψυχή ερμηνείες που χαρακτηρίζουν την αυθεντική μουσική παράδοση του Αμερικανικού Νότου. Με αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα κλείσουμε και θα σας ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ, και θα σας πάμε εκεί στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να ακούσουμε και την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωση στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τη ρήψη νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και έλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οίκου συσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης.

0: που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύρυος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εύρυος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλή εβδομάδα σε όλους σας, καλό μήνα να πούμε επίσης, αυγουστιάτικα πια τα λέμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, δηλαδή 4 και λίγα πρώτα λεπτά μετά, είναι η δεύτερη ώρα της απογευματινής περιφερειακής ζώνης του δικτύου των σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες, δηλαδή ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο στην ώρα αυτή, Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. (2552-022-751 και 52) τα τηλεφωνικά μας νούμερα αν θέλετε να κάνετε κλήσεις διαφορετικά προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κυριλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ενταμώνομαι στο Facebook. Οι συχνότητές μας θα μας βρείτε στον ομό Σερών στους 101,5, στον ομό Καβάλας και της Δράμας επίσης στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2, στον ομό Εύρου στους 101, στο βόρειο κομμάτι του στους 103,5 στο νότιο. Φυσικά, αν μας ακούτε από κάποια ηλεκτρονική συσκευή, τότε στο rteco.gr στα link των περιφερειακών σταθμών ανταμόμουμε. Είναι και μία περίοδος που λίγο πολύ ηρεμούν τα πράγματα, είναι οι άδειες, είναι οι περιοδίες των καλλιτεχνών και όλα αυτά, οπότε αυτόν τον μήνα θα έχουμε λιγοστές συναντήσεις με καλλιτέχνες, με δημιουργούς, με συγγραφείς και τα λοιπά. Θα επανέλθουμε βεβαίως, όχι ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου, θα υπάρχουν, θα είναι λιγότερες από ότι το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα θα ακούσουμε μουσική. Και μερικές φορές ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, μπορεί να αρχίσει από μια λέξη, όπως για παράδειγμα μάτια. Και μετά η λέξη αυτή να γίνεται βλέμμα. Μετά να γίνεται έρωτας, να γίνεται μνήμη. Να γίνεται ένα πρόσωπο που δεν βρίσκεται πια μπροστά μας, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας. Μπορεί να γίνεται και ένα αστέρι. Να γίνεται ένα παραμύθι που πρέπει εμείς να φτιάξουμε. Να γίνεται χειμώνας. Μέσα από τον Δεκέμβρη του 1903, ένα ποίημα του Καβάφη στην μουσική και στην μουσική μνήμη που έρχεται αυτό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να γίνεται πατρίδα, παιδί, αυτό το παιδί

κάποτε υπήρξαμε. Και στο τέλος νύχτα, μια νύχτα που μπορεί να είναι σκοτεινή, μπορεί όμως να είναι και η αρχή για κάτι καινούριο. Κάπως έτσι θα είναι η σημερινή μας μουσική διαδρομή. 12 έχω επιτιμάσει, δεν ξέρω αν προλάβουν να ακούσουν όλα, ευελπιστώ, τραγούδια. 12 διαφορετικές ιστορίες, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή. Τα σημερινά είναι έναν άνθρωπο που ψάχνει να συναντήσει κάτι που βρίσκεται λίγο πιο πέρα από αυτό που βλέπουν τα μάτια. Και ένα από εκείνα τα τραγούδια όπου ο έρωτας δεν παρουσιάζεται ως λογική υπόθεση, καθώς τα μάτια γίνονται ένας ολόκληρος εσωτερικός χώρος. Μάτια δίχως λογική. Από το άλμπουμ του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το διάλειμμα κρατάει δυο ζωές, του 2001, με λόγια του Ισάξου.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Από τα μάτια που δεν έχουν λογική, θα πάμε σε κάτι που βρίσκεται ακόμη και πιο πέρα από τα μάτια. Έρχεται ο Χρήστος Θηβαίος, μελοποιεί Άλκη Αλκαίου και δημιουργεί ένα τραγούδι για την απόσταση, τη μνήμη, τον έρωτα και εκείνη την παράξενη, αν θέλετε, ικανότητα του ανθρώπου να βλέπει κάτι που δεν βρίσκεται μπροστά του. 2007, για πρώτη φορά κυκλοφορεί στους τροβαδούρους της καρδιάς μου το άλμπουμ του Άλκη Αλκαίου. Αργότερα κυκλοφορεί και ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Και ο Άλκης Αλκαίος, εδώ που γράφει πραγματικά τα όνειρα, για τα όνειρα μάλλον που σκορπίζουν, για τις πολιτείες του Βορρά, για πρόσωπα που επιμένουν να υπάρχουν στη μνήμη, και ο Θηβαίος δίνει πραγματικά ζωή, δίνει ελπίδα και κινείται μεταξύ νοσταλγίας και ελπίδας όλο το κομμάτι που ξεκίνησε ήδη.

Πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη που κινείται σε πιο προσωπικά και ιδιαίτερα μουσικά μονοπάτια. Πιθανά να το θυμάστε όταν τον φιλοξένησα και εδώ στο στούντιο ζωντανά παραμονές των Χριστουγέννων που πέρασαν. Ο Αλέξης Τσιόνης, γνωστός και μέσα από το προσωπικό του μουσικό σχήμα, ένας δημιουργός που αγαπά και συνομιλεί με την folk, με την παράδοση, το rock αλλά και τον πειραματισμό. Μια ξεχωριστή μουσική καταγραφή είναι αυτή. Το Φεβιό ή αλλιώς Καρύμ.

0: Και κάποια στιγμή ξύπνησα. Τι εφιάλτης κι αυτός. Είπα να ανοίξω λίγο την τηλεόραση. Ήσουν εκεί, Καρίν. Σε είδα. Αλλά δεν μπόρεσα να σου κρατήσω το χέρι. Κρατούσες μια πέτρα φορώντας ένα σορτσάκι και μια ταλαιπωρημένη μπλούζα και ένα χαμόγελο ατρόμητο. Κάποιοι μαδιάτριτες στολές και απαραβίαστες ψυχές σε σημάδευα. Πόσο σε φοβούνται, Καρίν. Τι έχει λαχτάρα σου για ζωή που τους τρομάζει. Η πέτρα σου τους μοιάζει για βράχος. Και ο χτύπος της καρδιάς σου αλλοιώνει την άρθιμη ύπαρξή τους. Χαμογέλα, Καρίν. Ας να κλαίω εγώ για σένα. Να φοβάμαι εγώ για σένα. Να τραγουδάω εγώ για σένα. Κι αν κατά λάθος ζήσω εγώ αντί για σένα, θα φροντίσω το όνομά σου να τυχεί στον δολοφόνο σου τους εφιάλτες. Στον αιώνιο ύπνο τους.
1: Καταπληκτικό, Αλέξης Τσιόνης, Καρίμ. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ελληνική μουσική αποχαιρετά μια από τις πολύ μεγάλες χαρακτηριστικές φωνές της. Αναφέρομαι στο Λάκη Χαλκιά, λίγο πολύ θα το έχετε μάθει. Έφυγε από τη ζωή χθες στην ουσία, στα 82 του χρόνια. Μια φωνή τόσο δωρική και βαθιά και αυθεντική. Μια φωνή που μπορώ να πω ότι κουβαλούσε μέσα της την Ήπειρο, το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, καθώς συνδέθηκε με ένα κομμάτι της σαν ερμηνευτής. Υπήρξε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωνή του δίπλα στα τραγούδια που έγιναν μνήμη κυριολεκτικά, και ανάμεσα στα τραγούδια στα οποία ερμήνευσε ήταν και το «Μάλα Ματένια Λόγια» του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου, ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή και κατάφερε να χωρέσει μέσα σε στίχους την ιστορία, την απώλεια, τους αγώνες, τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και την ανάγκη μιας ολόκληρης γενιάς να αφήσει πίσω της τα δικά της μαλαματένια λόγια. 1974 ήταν στη θητεία του Μαρκόπουλου μαζί με τον Λάκη Χαλκιά, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τάνια Τσανακλείδου. Μια ηχορεύση που έμεινε κυριολεκτικά στην ιστορία της σαν στολίδι, σαν κομμάτι της Ελλάδας, και σήμερα που ο Λάκης Χαλκιάς δεν είναι πια εδώ, ελάτε να ακούσουμε τη φωνή του όπως θα θέλαμε να τον θυμόμαστε, έτσι με δύναμη, με αξιοπρέπεια, με εκείνη τη δωρικότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Στα μαλαματένια λόγια ταξιδεύουμε.

0: Λάκης Καρκιάς, και ίσως αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος έτσι για να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή, όχι με πολλά λόγια, με τη φωνή του. Λάκη Χαλκιά, πραγματικά σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για το ελληνικό τραγούδι. Είναι όμως σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4, οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα με διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Έχει το 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Υποστηρικτής εκστρατείας Ενημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα. Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
6: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε. Και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειπες μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά. Θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας.

0: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστία Δακομοτηνή, Καβάλα και Σέρε, σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου και αυτό το απόγευμα, όπως και κάθε μέρα, 4 με 5, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο στις επιλογές και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Να, αυτό εδώ το τραγούδι, σαν μια προτροπή ήρθε να φτιάξουμε το δικό μας παραμύθι, όχι επειδή η πραγματικότητα είναι εύκολη, αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολη, με την παιδική χοροδία, την υπέροχη του Σπύρου Λάμπρου, που έδωσε, αν θέλετε, μια δεύτερη ανάγνωση στο τραγούδι του Διονύση Τσακνή με τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας, και συνεχίζοντας το σημερινό μας μουσικό ταξίδι, ένα τραγούδι έρχεται που έχει κάτι από ερωτική εξομολόγηση, κάτι από κινηματογραφική σκηνή, κάτι από όνειρο. Αναφέρομαι στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Βίτα, ο οποίος γράφει μουσική πάνω στους στίχους του Γιάννη Παλαμίδα. Το ερμηνεύει με έναν τρόπο πραγματικά ξεχωριστό. Γράφτηκε για την παράσταση Angel Baby σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη. Και αργότερα βέβαια πήρε και άλλες μορφές, όταν το ακούσαμε και από τον Ορέστη Χαλκιά μέσα από την τηλεοπτική σειρά του Παπακαλιάτη, το Μαέστρο.

Εξαιρετικό τραγούδι του Γιάννη Παλαμίδα και του Κωνσταντίνου Βίτα. Και από τον έρωτα που δεν εξηγείται, πάμε σε έναν έρωτα που έχει γίνει μνήμη πια. Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, ο Δεκέμβρης του 1903, ένα ποίημα που μιλά για έναν έρωτα που δεν περιγράφεται ευθέως, δεν χρειάζεται να υποθεί το όνομα ούτε και να περιγραφεί ο άνθρωπος. Ο έρωτας έχει ήδη περάσει μέσα στη μνήμη, έχει γίνει φωνή, έχει γίνει πρόσωπο, έχει γίνει λέξεις και εικόνες, και αυτό ακριβώς, φίλες και φίλοι του τραγούδι, έχει μελοποιηθεί από περισσότερους δημιουργούς. Την εκτέλεση εδώ που διάλεξα να ακούσουμε έρχεται από τη μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη, όπως υποθήκε στο διπλό άλμπουμ «Συνάντηση» του 2006. Φυσικά το είπε με το δικό του τρόπο ο Σωκράτης Μάλαμας, αλλά και άλλοι ερμηνευτές. Δεκέμβρης του 1903, το χειρόγραφο του ποίηματος μάλιστα μπορείτε να το βρείτε στο ψηφιακό αρχείο Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση.

Άλλο ένα τραγούδι τώρα που ανήκει στη συλλογική μνήμη, Μάνου Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Τσαστέρι του Βοριά, η εκτέλεση που θα ακούσατε εντάσσεται σε μια ευρύτερη μουσική συνάντηση γύρω από την ποίηση στο ελληνικό τραγούδι με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής στην ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού. Ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος έχουν δημιουργήσει ένα τραγούδι που μοιάζει να ταξιδεύει μαζί με το Βοριά. Έχει μέσα το δρόμο, έχει την απόσταση, έχει την νοσταλγία και όλα εκείνα που κοιτάζει ο άνθρωπος μπροστά του. Η Μυρσίνη Κατσιναβάκη το ερμηνεύει μέσα από την συναυλία που είχε δώσει η Μαρία Φαραντούρη με την ποίηση στο ελληνικό τραγούδι και τη συμμετοχή της Μυρσίνης Κατσιναβάκη, του Ζαχαρία Καρούνη και των Ελένης και Σουζάνας Βουγιουκλή. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τον Ανδρέα Πιλαρινό η διεύθυνση.

Θα κλείσω με τη νύχτα του Ευγένιου Αρανίτση, του Γιάννη Σπάθα και του. Αύριο και πάλι μαζί, έτσι, για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στη φροντίδα του ήχου. Γιάννη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική Νέα Σκέπη, ενώ κατευθύνεται, οι φλόγες κατευθύνονται προς την Ψάθα. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το ΕΚΑΦΗ, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ εν επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και εθελοντές. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού Πυρίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα, στο σημείο επιχείρησαν 15 ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Red News ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για

0: Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατείναξαν μεγάλο βράχο για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα Φόντερ Λάιν σε επιστολή τη προ τον Πρωθυπουργό τη Ισπανία Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρο τη Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ισπανία για την αντιμετώπιση τη μετανάστευση μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή του τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασί της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Κλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Χράδες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

Εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Είναι ο οργανισμός που θα αναλάβει και τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δίναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατινάζουν μεγάλους βράχους για να στείλουν νερό σε πυρηνικό

0: προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Σόφι, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να ημέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Klimt. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών παραμένει η χώρα μας. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η ψάθα μετά από μήνυμα του 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε για απομάκρυνση από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Βιπέ Μεγάρων. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Υπό έλεγχο τέθηκε ωστόσο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των 2 μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην ψάθα. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Στην κατευθείαν συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής 2 άνδρες συνδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα.

0: έσχεση μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Φίλες και φίλοι, ως γνωστόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πούμε ότι η εκπομπή υπερασπίστηκε με σθένος όλα αυτά τα χρόνια όλες εκείνες τις δυνάμεις που όρθωσαν τα στήθη τους στην πολιτική των Αμπσβούργων, οι οποίοι βύθισαν την Ευρώπη σε ένα σκοτάδι βαθιάς συντήρησης. Υπήρξαμε όμως δίκαιοι, ανέκαθεν, διότι αυτό το βαθιά συντήρηση είχε την επιχειρηματολογία του, την ιστορική κιόλας. Επομένως δεν θα ήμασταν δίκαιοι εάν στεκόμασταν μόνο σε αυτό και δεν αναγνωρίζαμε πρωτοβουλίες τους, που σαφώς δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, προς Θεού δεν δίνουμε συγχωροχάρτη, αλλά προσωπικές επιλογές και αποφάσεις. Έστω και έτσι όμως, κάποιες έγιναν αιτία να κληροδοτήσει ο κόσμος μια σειρά έργων που άλλαξαν την ιστορία όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά του κόσμου ολόκληρου. Τέσσερα χρόνια πριν από τη γέννηση της Μαρίας Θηρεσίας Βαλπουργίας Αμαλίας Χριστίνας, αυτό και αν δεν είναι όνομα, ο πατέρας της, ο Κάρολος ο Έκτος, πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση απουσίας άρενα διαδόχου, εκδίδοντας την Σάκτιο Πραγμάτικα, δηλαδή την πραγματική κύρωση του 1713. Το διάταγμα αυτό παραμέριζε το Σαλλικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες δεν κληρονομούσαν τίτλους. Κι έτσι, όταν τον Οκτώβριο του 1740 ο Κάρολος πέθανε, η νεαρή τότε Μαρία Θηρεσία αναλάμβανε το δύσκολο

έργο να αναδιαμορφώσει την αυτοκρατορία των Αμψβούργων που δεν βρισκόταν και στην καλύτερη κατάσταση. Κυρίως δεν είχε τη λάμψη του τότε χθες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον αγαπημένο Φάνη Λιάκο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Το πρώτο μισό της εκπομπής, φίλες και φίλοι, οι παλαιότεροι και έμπειροι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, θα ακολουθήσει το λεγόμενο σύστημα puzzle. Κομμάτι-κομμάτι θα φτάσουμε στην ημερομηνία που ψάχνουμε. Ξεκινήσαμε με το «Cielo e mar» από το «La Gioconda», από την όπερα «La Gioconda» του Αλμικάρε Πονκέλη. Σε μια μεταγενέστερη, όπως αντιλαμβάνεστε, παραγωγή του Teatro alla Scala του Μιλάνου. Τη Σκάλα του Μιλάνου, όπως είναι κοινώς γνωστή στον τόπο μας. Έπαιξε η ορχήστρα του Teatro alla Scala υπό τη διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο και ακούστηκε ο τενόρος Πιερ Μιράντα Φεράρο. Ένα έργο, φίλες και φίλοι, το οποίο έκανε πρεμιέρα εκεί στο Teatro alla Scala στις 8 Απριλίου του 1876. Οι πρώτες όπερες στο Μιλάνο χτίστηκαν στην αυλή του Παλάτσο Ρεάλε. Η δε πρώτη αίθουσα που πήρε το όνομά της από την Μαργαρίτα της Αυστρίας, σύζυγο του Φιλίππου του Τρίτου της Ισπανίας, αναγέρθηκε το 1598, αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 5 Γενάρη του 1708. Ένας δεύτερος ιστορικός χώρος ήταν το Ρέγιο του Χαλτεάτρο, το οποίο χτίστηκε το 1717 με έξοδα της αριστοκρατίας του Μιλάνου, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Γιαν Ντομένιο Μπαρμπιέρι. Ένα έργο το οποίο δυστυχώς και αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι όπερες αυτές από την πρώτη στιγμή άρχισαν να ανεβάζουν έργα πολύ μεγάλων συνθετών της εποχής, όπως τον Νικόλα Πόρπορα και το έργο του Σιφάσε, του Τομάζο Αλμπινόνι με το «La Fortezza al Cimento», του Βίλμπαλντ Γκλουκ με τον Αρταξέρξη, τον Ιπόλυτο, τον Δεμοφόντη και τον Σοφονίσμπα, του Μίσλιβεσεκ με το Γκράντα Μερλάνο, του Τζοβάνι Παϊζιέλο με το Σισμάνο Νελμογκόλ και την Ανδρομέδα, και βέβαια κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά του μεγάλου Wolfgang Amadeus Mozart με τον Μυθριδάτη, βασιλιά του Πόντου, το Ασκάνιο in Alba και Λούτσιο Σίλλα. Και όλα αυτά μέχρι τη στιγμή, φίλες και φίλοι, που ακούστηκε ο περιηγητής Thomas Jones, συγγραφέας του έργου του 18ου αιώνα Il Diario d'Artista, να φωνάζει. Προς μεγάλη μου έκπληξη, είδα ότι κατεδάφιζαν μία εκκλησία για να ανοίξουν χώρο για ένα θέατρο. Ούψ, θα πείτε εσείς, γκρεμίζουν κάποιοι κάποια εκκλησία, επιτρέπεται κάτι τέτοιο? Για την ιστορία μας είναι απαραίτητη, φίλες και φίλοι, μία κυρία της υψηλής αριστοκρατίας του Μιλάνου. Βρισκόμαστε στα χρόνια εκείνα στα οποία η αριστοκρατία μιας πόλης έβαζε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αναβάθμιση των περιοχών, τόσο σε πολιτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Πραγματικοί με εκείνες που δεν προσέβλεπαν σε μελλοντικό κέρδος. Η κυρία λοιπόν αυτή είναι η δούκισσα Beatrice Regina della Scala, γεννημένη το 1331 στη Βερόνα, ύστερος Μεσαίωνας, Ήταν το μικρότερο τέκνο του Μαστίνο του δεύτερου della Scala και της Ταντέα da Carrara. Μεγάλη οικογένεια της Βερόνας η Σκάλα. Είχε 3 μεγαλύτερα αδέρφια και 1 αδελφή, καθώς και 5 νόθα ετεροθαλή αδέλφια. Ήσυχος πολύ ο Μαστίνο δεύτερος δεν ήταν τελικά. Ο πατέρας της,
ο οποίος ήταν μέλος της οικογένειας Κάλιγκερ της Βόρειας Ιταλίας, ήταν λόρδος της Βερόνας, της Βιτσέντσα, της Μπρέσια, της Πάρμα και της Λούκα. Οικογένεια, είπαμε, πανίσχυρη. Η Ρεγίνα Ντελα Σκάλα, λέδι της Βερόνα, δεν άργησε να γίνει και λέδι και στο Μιλάνο, όταν παντρεύτηκε τον άρχοντα της πόλης Μπερναμπό Βισκόντι, αιώνιο εχθρό του παπισμού και υποστηριχτή της πολιτικής του αυτοκράτορα, που ήθελε να απελευθερώσει κατά κάποιο τρόπο τις ιταλικές πόλεις από την επίγεια εξουσία του Βατικανού. Αυτό δεν σήμαινε ότι το ζευγάρι δεν φρόντιζε τόσο για την πολιτική, όσο και για την πολιτισμική ιστεροφήμεια του. Το Μιλάνο ήταν ως επί το πλείστον περικυκλωμένο από πόλεις πιστές τον Πάπα, που μια χαρά ήθελε να το δει μια μέρα σκόνη. Μέσα από τα δίχη όμως, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1381 πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των εργασιών μιας εκκλησίας που θα ονομαστεί Σάντα Μαρία Ντελα Σκάλα, μιας και χρήμα και όνομα προερχόταν από την Μπεατρίσε Ρεζίνα Ντελα Σκάλα. Η Ρεζίνα θα πέθαινε, φίλες και φίλοι, στις 18 Ιουνίου του 1383, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν κλείσει τα μάτια της, θα ζητήσει από τον σύζυγό της να μην εγκαταλείψει το έργο, και εκείνος τήρησε την υπόσχεσή του.

Από μια τέτοια εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλος Τζουζέπε Βέρντι, η όπερα του οποίου Ναμπούχο έκανε πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου του 1842 στο θέατρο Αλλα Σκάλα του Μιλάνου. Από το συγκεκριμένο έργο ακούσαμε το «Gli Arredi Festive», με την χοροδία του θεάτρου, την ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το λιμπρέτο της όπερας είχε γράψει ο Τεμιστόκλες Σολέρα. Μόνο που αρχιτέκτονες και μηχανικοί, φίλες και φίλοι, της εκκλησίας Σάντα Μαρία ντε λα Σκάλα είχαν κάνει ένα λάθος. Την έχτισαν κοντά σε ένα κανάλι, το οποίο με το πέρασμα των αιώνων αποδείχθηκε εξόχως επικίνδυνο. Η διάβρωση του εδάφους, σε συνδυασμό με τα ελπιμέσα συντήρησης της εποχής, οδήγησαν τις αρχές της πόλης στη σκέψη κατεδάφισης της εκκλησίας το 1776. Τι έχουμε όμως το 1776? Έχουμε τη Μαρία Θηρεσία να διαφεντεύει όχι μόνο την Ιταλία, ολάκερη την Ευρώπη. Σχεδόν. Εμείς εδώ είχαμε Τούρκους. Σας το είπα πάντως ότι η Αμπσβούργη είναι παντού. Βέβαια, το αίτημα για κατεδάφιση, όπως είπαμε και νωρίτερα, προήλθε από τις αρχές του Μιλάνου και δεν ήταν ιδέα της Μαρίας Θηρεσίας. Για όσους θα ασπεύσουν να πούν αμάν πάει ένα κομψοτέχνημα, πάνε τόσες εικόνες, τοιχογραφίες κτλ, να σας πω και ας θυμώσετε μαζί μου πως οι Ιταλοί από τότε που γεννήθηκαν άφησαν όλους τους άλλους και εμάς αφώς αιώνες πίσω σε ό,τι αφορά τη συντήρηση αρχαιοτήτων. Δεν αγιοποιούμε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα είναι έτσι και κάποια πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι λοιπόν έβγαλαν με προσοχή όλες τις εικόνες, αποκόλλησαν με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή τις τοιχογραφίες και όλα αυτά τα μετέφεραν στην κοντινή εκκλησία του Σαν Φεντέλε και τα υπόλοιπα αριστουργήματα τα τοποθέτησαν στο μουσείο του Καστέλο Σφόρτσα, που δεν έχει τσιμέντο γύρω-γύρω και δεν το διαχειρίζεται κάποια ιδιωτική εταιρεία, αλλά μόνο το Ιταλικό κράτος. Και σαφώς βέβαια δεν διατίθεται για πριβέ πάρτι νεόπλου των μικροαστών μετά τον Sugar Babe τους, πόσο δε μάλλον για γάμους, ε! Θα σηκωθούν οι Σφόρτσα από το μνήμα και δεν θα αφήσουν κανένα ζωντανό. Και το μαχαίρι Σφόρτσα το δούλευαν καλά. Το θέμα της στατικότητας βόλεψε τη Μαρία Θηρεσία, φίλες και φίλοι, που στην περιοχή ήθελε να χτίσει μια μεγαλοπρεπέστατη όπερα. Τη γνωστή σε όλους μας πια, Σκάλα του Μιλάνου ή όπως σας είπαμε και ακούτε τόση ώρα, θέατρο Αλλα Σκάλα. Οι αιώνες είχαν περάσει και το θέμα της στατικότητας μπορούσε να ξεπεραστεί σε συνδυασμό με τα καινούργια δομικά υλικά που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν ένα κτίριο γερό. Και έτσι υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, έσταξε το κατακόκκινο κερί της, έβαλε τη βούλα της και ανέθεσε το έργο στον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Πιερμαρίνι. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε η οικογένεια του Δούκα της Μόντσα, Γιαν Ζάκομο Ντουρίνι, που ως επιθεωρητής του παλιού θεάτρου Ρέγιο Ντουκάλε αποφάσισε να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη, ζητώντας αυτή τη φορά ένα μικρό ποσοστό στις εισπράξεις των ταμείων. Οι αρχές της πόλης το δέχτηκαν, όπως επίσης και η Θηρεσία. Την εικονογραφική διακόσμηση ανέλαβαν οι Τζουζέπε Λεβάτη και Τζουζέπε Ρέινα, ενώ ο Ντομένικο Ρικάρντι ζωγράφισαν ταυτού την αυλαία, αναπαριστώντας προφανώς κατόπιν πρότασης του Πιερίνη, τον Παρνασσό. Ο νεοκλασικιστής αρχιτέκτονας Πιερμαρίνη, κακά τα ψέματα, έκανε υπέροχη δουλειά, στηριζόμενος κατά πολύ στο παλάτι της Καζέρτα, ένα από τα μεγαλύτερα ανάκτορα που αναγέρθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Και κάπως έτσι, στις 3 Αυγούστου του 1778, ημέρα Δευτέρα τότε, πραγματοποιούνται, φίλες και φίλοι, τα εγγένεια της Σκάλας του Μιλάνου,
όπως την ξέρουμε σήμερα, περίπου, και θα δούμε το γιατί, με την όπερα σε δύο πράξεις του Αντώνιο Σαλιέρι, L'Europa Riconosciuta, δηλαδή η αποκαλυφθήσα Ευρώπη, σε λιμπρέτο του Ματία Βεράτσι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σε, για μια ακόμη φορά, μέχρι το τέλος έτσι θα είναι, παραγωγή της Σκάλας του Μιλάνου του 2004, αυτή τη φορά να ακούσουμε το «A lo sento» από το συγκεκριμένο έργο του Αντώνιο Σαλιέρι, το οποίο ουσιαστικά εγγενίασε την όπερα στα 1778. Τραγουδά η Ντιάνα Νταμπράου.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πριν από λίγο έφτανε στην 3η Αυγούστου του 1778, η μέρα κατά την οποία έγιναν τα εγκαίνια της Σκάλας του Μιλάνου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όπως πάντα όμορφη παρέα μας, αγναντεύοντας τη θάλασσα από το πανέμορφο Σούνιο, στέλνει το μήνυμά του ο αγαπημένος Σάκης. Ούτε παραγγελία να ήταν, αγαπημένη μου, έτσι, να αγναντεύεις τη θάλασσα και να ακούς αυτήν την πάρα πολύ όμορφη μουσική. Καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον Στέλιο, στην αγαπημένη την Πατρίτσα και στη Λιάνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά καλησπέρα και να ευχαριστώ τόσο στην αγαπημένη φίλη την Ντέμπορα Μπαρμπάλη, μια σημαίνουσα προσωπικότητα στις τέχνες και στα γράμματα, αρχαιολόγος στο μουσείο τη Σιένα που βοήθησε κατά πολύ με τις πληροφορίες της για τη σημερινή εκπομπή, όπως βέβαια και στην καθηγήτριά μου, τον Ατέλα Ρίσο, από τα όμορφα χρόνια του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που επίσης βοήθησε να φτάσουμε σήμερα σε αυτήν την ημερομηνία με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον αγαπημένο τον Δημήτρη, στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η οποία, φίλες και φίλοι, διεύθυνση της Σκάλας του Μιλάνου τι έκανε, διότι η συγκεκριμένη παράσταση, όπως είπαμε και νωρίτερα, της όπερας του Σαλιέρη, «L'Europa riconosciuta», ήταν του 2004. Γιατί? Διότι επέλεξε η διεύθυνση της Σκάλας ξανά το συγκεκριμένο έργο στο άνοιγμα σε μια άλλη φάση της Σκάλας του Μιλάνου, διότι το 2001 είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν μια σειρά από εργασίες στο εσωτερικό του θεάτρου. Και όταν λοιπόν άνοιξε ξανά η Σκάλα το 2004, επιλέχθηκε, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο ιστορικό έργο. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, στις 3 Αυγούστου του 1778 ξεκινά μια λαμπερή πορεία. Τον 19ο αιώνα η Ιταλική όπερα γνωρίζει μεγάλη ακμή και χαρακτηρίζεται βέβαια από την παρουσία σπουδαίων συνθετών, όπως ήταν ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη, ο Βισέντσο Μπελίνι και άλλοι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριαρχεί ο Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του από τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί πραγματοποίησε, όπως είπαμε, το ντεμπούτο του το 1839 με την όπερα «Ομπέρτο Κόντε τη Σαν Μπονιφάσιο», η οποία είχε τεράστια επιτυχία, και στις 9 Μαρτίου, όπως είπαμε νωρίτερα, του 1842 θα γίνει η πρεμιέρα της αριστουργηματικής όπερας «Ναμπούο». Τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου έργου συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της φήμης του Βέρντι στην Ιταλία. Η σχέση αυτή του κορυφαίου συνθέτη με τη Σκάλα μαρτυρείται και από τα πορτρέτα του, καθώς και από το άγαλμα που υπάρχει στο διάσημο θέατρο. Μετά την ενοποίηση του Ιταλικού κράτους τα 1870, η ανερχόμενη αστική τάξη θέλει όχι απλώς να κάνει αισθητή την παρουσία της, αλλά και να εδραιωθεί επί της αριστοκρατίας, μη μπορώντας να αντέξει το κόμπλεξ του αποκλεισμού της από το κάλος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει? Μα να της επιτραπεί η είσοδος στη Σκάλα του Μιλάνου, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι, να πούμε πως το θέατρο αλλά Σκάλα, εκτός από ένα θέατρο, υπήρξε και ο καθρέφτης των αλλαγών της ιταλικής κοινωνίας. Λόγω όμως της ανάγκης εξυγχρονισμού της χώρας και των εξόδων, που ήταν πολλά λόγω των πολέμων, το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να μειώσει τα κόστη. Η πολιτική κατάσταση που ήταν ασταθής, σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι
Τα θέατρα ήταν ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από όλη την κοινότητα, αλλά όμως μπορούσαν να εισέρχονται σε αυτά μόνο τα μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, οδήγησε στην ακύρωση τη σεζόν 1897-98, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου αρνήθηκε την οικονομική στήριξη της σκάλας. Τότε λοιπόν έμεινε, που λέτε, στην ιστορία μια επιγραφή που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του θεάτρου. Τι έγραφε? Κλειστό λόγω θανάτου του συναισθήματος της τέχνης, της αξιοπρέπειας του πολίτη και της κοινής λογικής. Ακολούθησαν και άλλες δυσκολίες, δεν ήταν μόνο αυτές. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει στα 1914 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου, του μεγάλου πολέμου, θα οδηγήσουν εκ νέου στο κλείσιμο του θεάτρου. Πολύ περισσότερο καταστροφική όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η νυχτιά της 15ης προς 16ης Αυγούστου του 1943, είμαστε πλέον στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η σκάλα του Μιλάνου θα βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή και να προκληθούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι επισκευές ξεκίνησαν γρήγορα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, υπήρξε μια σχετική βιασύνη. Όπως επίσης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων που να κουμπώνουν, που να έχουν βάση τα πρωτότυπα. Αποτέλεσμα όμως όλων αυτών, φίλες και φίλοι, ήταν η ακουστική να μην είναι πλέον η ίδια με εκείνη που είχε το θέατρο πριν το βομβαρδισμό. Η σκάλα θα ξανανοίξει τις πύλες της στις 11 Μαΐου του 1946. Μια βραδιά που είχε στην εναρκτήρια συναυλία ως διευθυντή τον μεγάλο συνθέτη και μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνη. Η παρουσία του Τοσκανίνη ως καλλιτεχνικού διευθυντή ήταν εξόχως σημαντική. Πραγματοποίησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο θέατρο, μετεξελίσσοντάς το όχι μόνο σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά δίνοντας παράλληλα έμφαση και στη σχέση πλέον του θεάτρου με το ίδιο του το κοινό. Συν της άλλης, παρουσίαζε πολύ συχνά έργα τόσο του Βέρντε όσο και του Βάγνερ, διατηρώντας, θα λέγαμε, τη συγκεκριμένη μουσική κληρονομιά, ενώ βέβαια διεύρυνε κατά πολύ το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Το 1965 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη Σκάλα ένας από τους πιο σεβαστούς Ιταλούς μαέτος του 20ου αιώνα, ο Κλαούντιο Αμπάντο, και 7 χρόνια μετά θα ανακηρυχθεί μαέστρος της ορχήστρας του Τεάτρο Αλλα Σκάλα. Ώρα για Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και το «Non ci dà follia maggiore» από την όπερα «Il Turco in Italia» του μεγάλου Ροσίνη, ένα έργο που έκανε πρεμιέρα εκεί στις 14 Αυγούστου του 1814. Εμείς ακούμε μια παραγωγή της Σκάλας του 1955 υπό τη διεύθυνση του Γιανανδρέα Καβατσίνη.

Η δεκαετία του 70 αποτέλεσε μια σημαντική περίοδο για τη Σκάλα, τότε υπό τη διεύθυνση του Πάολο Γκράσι. Σηματοδοτήθηκε μεγάλη παραγωγικότητα του θεάτρου με περίπου 300 παραστάσεις τον χρόνο. Και το 1981 θα πραγματοποιήσει εκεί τον ντεμπούτο του ένας εκ των κορυφαίων μαέστρο, Ρικάρτο Μούτι, ο οποίος από το 86 μέχρι και το 2005 υπήρξε μουσικός διευθυντής. Πολλές οι κρίσεις, άλλες τόσες οι δυσκολίες, αλλά η Σκάλα παρέμεινε και παραμένει από τα πιο όμορφα και δημοφιλή οπερατικά θέατρα σε όλο τον κόσμο. Βλέποντας κανείς την πρόσωψη του κτηρίου, παρατηρεί ότι είναι σχετικά απλή, νεοκλασικό στυλ. Όταν όμως μπαίνει στο εσωτερικό, αισθάνεται την ιστορία να τον αγγίζει, καθώς αναδύεται ένα άρωμα επιβλητικότητας, πολυτέλειας, αξέχαστης ομορφιάς. Τότε διαπιστώνουμε το μεγαλείο του κτηρίου. Μπαίνοντας, παρατηρούμε ότι η αίθουσα είναι στολισμένη με εντυπωσιακότατους πολυελαίους, με πρωτομές επιφανών συνθετών, ενώ εντυπωσιακή είναι η σειρά αποκείωνες που βρίσκονται στην αίθουσα, οι χρυσές λεπτομέρειες στην κορυφή. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, το κόκκινο, το βελούδο, όπως φυσικά και στην αίθουσα του θεάτρου, η οποία είναι πανέμορφη, δημιουργώντας στο θεατή την αίσθηση ότι ίσως να ζει μέσα σε ένα γλυκό παραμύθι. Η αρχιτεκτονική του χώρου είναι μεν περίπλοκη και ιδιαίτερα προσεγμένη, αλλά ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει αυτό που διαδραματίζεται στη σκηνή ανεμπόδιστα. Με λίγα λόγια, όπου και να κάτσεις, βλέπεις. Στο δικό μας το Μέγαρο εδώ, αν πας εξώστη, έχεις πάντα συντροφιά ένα κάγκελο να σου κρύβει τα πόδια των καλλιτεχνών. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η οροφή εξίσου θαυμάσια στολισμένη με έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο από κρίστελο βοημίας, ο οποίος αποτελείται από 383 λάμπες. Η σκηνή τεράστια δίνει ελευθερία κίνησης στους καλλιτέχνες. Το κινούμενο πάτωμα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο αποδεικνύει την προσεγμένη δουλειά που κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, διότι δεν αρκεί μόνο το όμορφο. Μοναδικό και το τεράστιο αμφιθέατρο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ξύλο και καλυμμένο με κόκκινο βελούδο, που κατά κάποιο τρόπο έσωσε την ακουστική μετά το λάθος που έγινε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει έγκλη, αρχοντιά, κομψότητα και ρομαντισμό. Όπερα Λαβάλι, φίλες και φίλοι, του Αλφρέντο Καταλάνι, σε λιμπρέτο Λουίτζι Ιλίκα. Έκανε περμιέρα στις 20 Γενάρη του 1892. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια παράσταση τη σεζόν 1953 υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κάρλο Μαρία Ζουλίνι. Ερμηνεύει η Ρενάτα Τεμπάλντι.

Άξιζε, πιστεύω, φίλες και φίλοι, και η θαμπάδα στον ήχο και το χρατς χρουτς. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα AI. Είναι και ο χρόνος που περνάει και αφήνει τα δικά του σημάδια. Είναι και οι ανθρώπινες φωνές. Είναι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια, που άφησαν όμως την δικιά τους ιστορία. Η Σκάλα, με στόχο την κατάρτιση σε κλάδους δημιουργικότητας, παραστάσεων και παραγωγών, θα ιδρύσει κάποια στιγμή την Ακαδημία του Θεάτρου με τμήματα μουσικής, χορού, τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης, υποστηρίζοντας έτσι την εξειδίκευση στον καλλιτεχνικό επαγγελματικό χώρο. Εδώ και 25 χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πλάνο ξεναγήσεων στα εργαστήρια παρασκηνίων της όπερας. Τι έκαναν? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα εργαστήρια Ανσάλντο στεγάζονται, που λέτε, στον πρώην βιομηχανικό οικισμό Χαλιβουργίας Ανσάλντο στο Μιλάνο, έκτασης 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι διαιρεμένα σε τρεις χώρους και μπορούν να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος της δεξιοτεχνίας των σκηνικών, τις αίθουσες πρόβας της χοροδίας και έναν χώρο αντίστοιχο με την ίδια τη σκηνή που είχε φτιάξει ο μεγάλος αρχιτέκτονας Περμαρίνη. Με λίγα λόγια, και επειδή έτσι γίνονται σοβαρές δουλειές, ο Σύνδρυμα που επιθυμεί να ενσωματώσει τη μακρά ιστορία και παράδοση της όπερας στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε, η Σκάλα έχει εξελιχθεί και εκμοντερνιστεί, ακολουθώντας αυτό που λέμε τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας και προωθώντας βέβαια την κουλτούρα της χώρας της, ώστε να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλότεχνων. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι, με τον μεγάλο Πουσίνη και το Νεσούν Ντόρμπα από το έργο του Τουραντό που είχε κάνει πρεμιέρα στις 25 Απριλίου του 1926. Διευθυντής Τούλιο Σεραφίν. Το λιμπρέτο είχε γράψει ο Τζουζέπε Αντάμι και ο Ρενάτο Σιμόνι. Παίζει η όπερα La Scala, ακούγεται η χοροδία της και ο τενόρος Eugenio Fernandi. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει ήδη μπει στην Ψάθα, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για εκένωση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω, Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο, να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την εθνική οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφτής είναι ο ηλεκτρολόγος που υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ο εργολάβος που κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκει στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολούπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου

0: Της που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνια-Ιβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως απίστευτα αντιπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026. Το πρώτο του Αυγούστου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία. Με κάνει νοήματα και με μπερδεύει επίτηδες. Στη ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κοράνης που κουνάει χέρια, πόδια εκεί απέναντι. Μόλις επέστρεψε από άδεια. Αυτό θα έλεγα αμέσως μετά, αφού σας πω το τηλέφωνο του Viber, λοιπόν, το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες ή βίντεο. Μόλις επέστρεψε από διακοπές ο Ανδρέας Κοράνης και δεν είναι δυνατόν 3 Αυγούστου, την εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστο, να μποτιλιαριζόμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έλεος δηλαδή. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε τον Αύγουστο, για να απολαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη άδεια. Αλλά τι έγινε φέτος ρε παιδιά, δηλαδή το λέγαμε την Παρασκευή, άντε την Παρασκευή ήταν τελευταίες μέρες Ιουλίου, okay. Φτάσαμε αρχές Αυγούστου 3 και ακόμα έχει κόσμο. Ναι, staycation αντί για vacation πλέον, όπως λέει ο Ανδρέας Κοράνης, έχει δίκιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη και δεν έχει κόσμο μόνο τουρίστες, έχει Θεσσαλονικείς που δεν έχουν φύγει. Είχα μποτιλιάρισμα σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό και δύσκολη κίνηση το απόγευμα όταν ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Τι γίνεται, δεν έχουμε φύγει διακοπές, δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε έστω τη μια εβδομάδα του Αυγούστου. Να φύγετε, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε. Γιατί μετά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε αρχές Σεπτέμβρη έκθεση. Περάσαμε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ο εφιάλτης του δεν τελείωσε, γιατί ακόμα και αυτή την ώρα δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες με τις φλόγες εκεί στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς. Τρεις μετρούσαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες, συν δύο νεκροί, πέντε από αυτές τις φωτιές που εδώ και μια εβδομάδα ταλανίζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα ακόμα και αυτή την ώρα για τους πυροσβέστες, για τη μάχη που δίνουν με τις φλόγες. Ελπίζουμε κάπου να τελειώσει όλο αυτό, αν και δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και οι επιστήμονες λένε πλέον ότι αυτές οι μεγαφωτιές που δύσκολα αντιμετωπίζονται θα είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Και ύστερα έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Και την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν σήμερα το μεσημέρι μάχη με τις φλόγες, υπήρχε ένα αδιανόητο περιστατικό, όπως κατήγγειλαν στη σελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες, όσο επιχειρούσαν στα μέτωπα την Κυριακή έγινε το περιστατικό, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φωτιές και να σώσουν περιουσίες και να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν σε κατοικημένες περιοχές, άγνωστοι λαιλατούσαν τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, μπήκαν στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο, αφού όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο πεδίο, και έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων. Άρπαξαν διάφορα εξαρτήματα από τα αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές και από ορισμένα οχήματα αφαίρεσαν μέχρι και τις ρόδες και τις ζάντες. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους. Η κοινωνία βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για το τι έγινε να φέρουν στην ανάρτησή τους οι πυροσβέστες και μάλιστα ζητούν λήψη άμεσων μέτρων για φύλαξη των εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και πλήρη αποζημίωση των πυροσβεστών που υπέστησαν ζημιές. Και επειδή αυτή είναι η μαύρη πλευρά αυτών των προσπαθειών, υπάρχει και ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στα Βίλια Αττικής μαζί με συναδέλφους τους για να προστατέψει σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, το δικό του σπίτι πήρε φωτιά και μάλιστα δεν υπήρχε ούτε ένας για να του ρίξει έστω και λίγο καιρό νερό, όπως είπε ο ίδιος. Άβρεχτο έφυγε το σπίτι, καταστράφηκε η περιουσία του, το σπίτι που ζούσε, την ώρα που ο ίδιος έδινε μάχη για να σώσει τις περιουσίες άλλων.

Και μιας όπως λέγαμε μείναμε πολύ στην Θεσσαλονίκη, έχετε το νου σας γιατί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω flyover στον περιφερειακό και αύριο βράδυ Τρίτη και Τετάρτη, η οποία θα είναι και δυσκολότερη. Λοιπόν, Τρίτη αύριο από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Το ρεύμα προς δυτικά μόνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί, θα υπάρχουν σημάνσεις και τροχονόμοι, θα τους ακολουθήσετε. Την Τετάρτη ωστόσο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τις ίδιες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αρχικά σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας και στα δύο εδώ, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Επίσης, την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε διακοπή σε δύο σημεία και προς το Παπαγεωργίου και στα δύο ρεύματα και στα Κωνσταντινουπολίτικα στο ένα ρεύμα προς δυτικά. Την Τρίτη μόνο στο ένα ρεύμα προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα. Έχετε το νου σας, θα υπάρχουν μεν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αν υπάρχει κίνηση, γιατί πολλοί και δι Βαλκάνοι είναι αυτοί που προτιμούν να ταξιδεύουν νύχτα έτσι ώστε να κερδίσουν τις μέρες, τη μέρα ολόκληρη όταν θα φτάσουν στον προορισμό τους προς Χαλκιδική κυρίως. Εκεί είναι ο προορισμός, οπότε μπορεί να έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Έχετε το νου σας γιατί μπορεί να μποτιλιαριστείτε.

Το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, έφυγε από τη ζωή μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος και γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια μουσική παράδοση που άφησε σημαντικό σημάδι στη δημοτική μουσική. Ξεκίνησα πολύ μικρός να ασχολείται με τη μουσική, με το τραγούδι, με μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, το μπουζούκι, το λαούτο, το τζουρά και το ούτι. 1961 με 1967 ήταν η λεγόμενη χρυσή δεκαετία του 1960. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Σωτηρία Μπέλου, Στέλιος Καζατζίδης, Γρηγόρης Πιθηκότσης, Γιώργος Ζαμπέτας, αλλά και με κορυφαίες μορφές του ρεμπέτικου όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παράλληλα δεν ξέχασε την καταγωγή του και τη μουσική παράδοση του τόπου του, συμμετέχοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημά του σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της ελληνικής υπαίθρου.

πότε θα παραδοθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπε: δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί η πραγματικότητα με διέψευσε και δεν έχω κανένα λόγο ούτε και θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός και αν είναι αυτός. Ο Αύγουστος πάντως είπε ότι είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Και όπως εξήγησε, το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας. Το διέπει άλλη τεχνολογία, η επέκταση της Καλαμαριάς, όπως και η βασική γραμμή, είναι ένα αυτόματο μετρό, όπου η επαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός, εξηγεί, δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας που είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά, αλλά η επέκταση της Καλαμαριάς είναι η αρχή για την επόμενη φάση ανάπτυξή του, προτεραιότητα η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα τι είναι βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Προς Σταυρούπολη ή προς Εύοσμο. Τέλος πάντων, δυτικά θα πάει η επόμενη διακλάδωση του μετρό, η επόμενη επέκταση θα πάει και προς τα εκεί, επιτέλους θα έλεγα εγώ. Την ίδια στιγμή έχει βγει η ανακοίνωση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες στα τιμόνια των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΤ θα καθίσουν 171 νέοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί οι προσλήψεις τους στους πίνακες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών και στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν αναλάβει όλη η υπηρεσία. Άλλωστε το Σεπτέμβριο θα βγουν στους δρόμους και τα 50 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Ποιος μας πιάνει?

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει δουλειά ξεδουλειά εμείς εδώ και στην Νατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα φωτογραφίας. Παίζουν σκράμπλ εκεί, οπότε να πω εγώ τι λέξη μπορείς να κάνεις με τα πράγματα που μου έχεις στείλει. Να σε βοηθήσω. Θα μπορούσα βέβαια, αλλά εντάξει. Ας μην βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και κλέβουμε τους απέναντι. Ωραία γράμματα. Πολύ ωραία γράμματα. Θα μπορούσα, εγώ θα άλλαζα το ένα, αλλά τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. Τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όπως φάνηκε από την κλήρωση, είναι μια ιδανική χρονιά για να κάνει η Ελλάδα το 5 στα 5 όσον αφορά τις προκρίσεις στους ομίλους όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, η ΑΕΚ της φέρθηκε η κληροτίδα πολύ ευνοϊκά και αντιμετωπίζει για να περάσει στους ομίλους του Champions League, του League Face όπως λέγεται πια, το νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου στην Αθήνα. Και τώρα ποιο είναι το παιχνίδι της κληροτίδας? Ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει πρώτα την Άντερλεχτ και εφόσον την περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της ΑΕΚ. Αυτός δεν είναι λοιπόν άλλος από τη Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι. Αυτόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ και έχουμε αυτό το παιχνίδι της κληροτίδας. Αν δεν αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα παίξει για το Conference League και θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι που θα προκύψει από τον αγώνα Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού Μπότο Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Με την Μπότο Κλίμπτ είχε πριν από λίγο καιρό δύσκολα, του είχε βάλει η νορβηγική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στο δρόμο του, αλλά δεν θα το βρει απέναντί του. Ο αντίπαλος θα προκύψει εφόσον αποκλείσει την ΤΣΕΚΑ, θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε είναι δύσκολο η Μπεσίκτας, που είναι το μεγάλο όνομα, να έρθει στο δρόμο του. Δύσκολα θα αποκλειστεί από την Χράντετς Κράλοβε. Ο δε Όφη, για να περάσει στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουμε χρόνια να δούμε 5 ομάδες σε ομίλους. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δούμε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού αποχωρίστηκε το ατιμέλητο Μαλί και εμφανίστηκε κουρεμένος σαν νεοσύλλεκτος στρατιώτης, μπήκε σε ένα γυράδικο εκεί στην περιοχή της Βεστφαλίας στο Ντόρτμουντ και παρήγγειλε αντί για γύρω τον αριθμό της φανέλας του στα ελληνικά. Τη φανέλα με το νούμερο 19, λοιπόν, 19 δεν είναι. Ναι, θα φοράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αποτελεί τη μεταγραφή της γερμανικής ομάδας που κόστισε σχεδόν 33 εκατομμύρια. Στο βίντεο αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να κερνά γύρους τους οπαδούς της Ντόρτμουντ που βρέθηκαν στο εκεί για να δουν το γύρισμα. Στο δε διαφημιστικό που ανέλαβε, που παρουσίασε στα social media η γερμανική ομάδα, πρωταγωνιστεί και ο Kevin Groskowitz, ο οποίος άρχισε να αγωνίζεται από τα τμήματα υποδομής της Dortmund και φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε 236 αγώνες με απολογισμό 27 γκολ και 37 assist, και ο λόγος της συμμετοχής του είναι ότι φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 19 όταν έπαιζε στην Dortmund και αυτή τη φανέλα θα φορά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε Τζόλι στην Arsenal, έπαιξε και το πρώτο φιλικό και έβαλε και γκολ. Καρέτσα στην Dortmund και Κουλιεράκι ήδη στην Ρώμα. Επίσης έχουμε άλλους δύο μικρούς, τον Ζορμπά στη Μίλαν και έναν ακόμη αμυντικό του ατρόμητου, μου διαφεύγει το όνομα του αυτή τη στιγμή, στην Bayern, και ακόμη δεν έχουμε ακούσει νούμερο, ενώ αριθμό εκατομμυρίων, για το Βαγγέλη Παυλίδη που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στην Πορτογαλία. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα 112 εστάλγει απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα, ενώ νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλής σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα αντιπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάνσεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Λίχτενστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι hackers απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούσαν περίπου 31.000 εταιρείες και ιδρύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες προστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος.

0: Χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα ξανά. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα για το Fade Out. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι και την παρέα μας στέλνει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε πολύ. Και από σήμερα, για όσους δεν το ξέρετε ή για όσους δεν προλάβετε να ενημερωθείτε, οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν λατινικούς χαρακτήρες, έχουν δεν έχουν δηλαδή λατινικούς χαρακτήρες, δεν θα γίνονται δεκτές στο εξωτερικό, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανική αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες λοιπόν που δεν έχουν καινούργια ταυτότητα ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο και το Σαββατοκύριακο έγινε ο κακός χαμός για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο Έλληνες της τελευταίας στιγμής και να μην εκδώσουν τη νέα ταυτότητα, γιατί κάποιοι λένε ότι έχει ένα τσιπάκι. Εγώ την έχω εκδώσει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν έχω καμία παρενέργεια. Έχω τα ίδια συμπτώματα που είχα και με την παλιά ταυτότητα. Το βράδυ δε της Κυριακής, ξημερώματα Κυριακής, βράδυ Σαββάτου, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας διανυκτέρευσαν στο πεζοδρόμιο πολύ. Είχαν πάει μέχρι και ξαπλώστρες παραλίας και τις είχαν στήσει στο πεζοδρόμιο και κοιμήθηκαν εκεί τη νύχτα για να προλάβουν να πάρουν σειρά και να εκδώσουν το νέο διαβατήριο. Νερά, θερμός, ομπρέλες για τον ήλιο, για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο και να μην έχουν την νέα ταυτότητα. Και αυτό ανάγκασε την αστυνομία να παρατείνει τα ωράρια λειτουργίας σχεδόν παντού σε όλα τα γραφεία διαβατηρίων όπου υπήρχαν, προκειμένου να εξυπηρετήσει, αλλά πώς να εξυπηρετήσει, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να βγάλουν κανονικά ταυτότητα.

Ένα παράδοξο περιστατικό, λέει, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήση στην πρωτεύουσα. Ο εφημέριος του παρεκκλησιού, της εκκλησίας του ναού, άκουσε θορύβους αργά το βράδυ, όπως διαβάζουμε στο Εκκλησία Online, και επειδή έμενε ανοιχτό 24 ώρες για τους πιστούς, πήγε δίπλα να δει τι συμβαίνει. Βρέθηκε μπροστά σε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, σε προσωπικές στιγμές. Όπως λέει ο ίδιος ασυναίσθητα, έβγαλε μια κραυγή, τους τρόμαξε. Τρόμαξαν τα δύο παιδιά. Άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη πριν καν μιλήσω, περιγράφει ο ιερέας. Ρώτησα τις ηλικίες τους, μου τις είπαν. Τους είπα να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο στον ιερό ναό και εκεί τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησε ο ιερέας, λέει, ότι είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία να έχουν επιθυμία τέτοια και ότι ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, αλλά θα πρέπει να σέβονται και το ιερό τόπο. Δεν πήρε καν την αστυνομία, δεν φώναξε κανέναν άλλον, παρά έδωσε 100 ευρώ στα παιδιά και τους είπε να βρουν ένα σημείο να πάνε σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή του, αλλά να θυμούνται όλα όσα τους είπε.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

αυτό το σαράβαλο με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέλ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα.

0: ρώτησε.
1: Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και την καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στον Τάνο, που λέει αυτοί είναι παπάδες, για το προηγούμενο περιστατικό που λέγαμε με τον ιερέα, ο οποίος έδωσε και 100 ευρώ στα παιδιά, και στην Έφη, η οποία λέει αν δεν τους έκανε και βούκινο στα διαδίκτυα, ίσως είχε περισσότερες ελπίδες να πιάσει το κήρυγμά του. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν ξέρουμε τι έκανε, πάντως η πράξη υπάρχει και είναι και πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και πάμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί βλέπει η Ευρώπη τον Δούναβη, τη στάθμη του Δούναβη, να χαμηλώνει και τρέμει. Και εκτός από τα διάφορα ναυάγια που αποκαλύπτονται στο ποτάμι, που είναι η ψυχή της Ευρώπης μετά από τους καύσονες τόσων μηνών, και με αυτούς που έρχονται τρέμει, βρήκανε μέχρι και μαμούθ. Στις όχθες του Δούναβη, κοντά στη ομόπολη Ριάχοβο στη Βουλγαρία, ήρθαν στο φως λείψανα ενός αρχαίου μαμούθ. Ο ποταμός με τα επίπεδα του νερού σε ιστορικά χαμηλά έφερε στην επιφάνεια τα λείψανα του είδους, καλά σιγά μην το πω εγώ, Mammuthus primigenius, γνωστό πιο συχνά ως μαλλιαρό μαμούθ. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και αναγνωρίσει μία κατογνάθο, χαβλιόδοντες, ομοπλάτη, πλευρά και άλλα οστικά θραύσματα, αλλά μεγάλο μέρος του σκελετού πιθανότατα να παραμένει ακόμη θαμένο. Υπολογίζεται ότι ήταν ύψους 5 μέτρων, ζύγιζε πάνω από 7-8 τόνους και ίσως μεταφέρθηκε σε εκείνο το σημείο από τον Δούναβη, όπου επί χιλιετίες έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα προϊστορικών ζώων. Ζούσε πριν από 500.000 έως 800.000 χρόνια πριν. Πέρα από το μαμούθ, ο Δούναβης που διασχίζει 10 χώρες από την νοτιοδυτική Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά κατά μήκος μεγάλου μέρους της διαδρομής του, φέρνοντας στο φως βράχους, νησίδες, παλιά ναυάγια κτλ. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ουγγαρία βρίσκεται με μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, καθώς αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο ΠΑΞ εξαιτίας του πολύ χαμηλού επίπεδου των υδάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τη χώρα. Δύσκολα πράγματα, και οι προβλέψεις λένε ότι έρχεται εκ νέου καύσωνας.

Ο Ντάνος παίζει αθέμητα γιατί στέλνει τώρα φωτογραφίες με μια ψισταριά γεμάτη με τι είναι αυτά, πανσέτες, μπριζόλες, δεν ξέρω τι, και φόντο το λιμάνι της Καβάλας. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται. Όταν γίνονται να είμαστε εκεί, αυτό πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα της φωτογραφίας, αν και λίγο μας έκοψε στα πόδια γιατί δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, τον Μπαρτολομιέι Κουμπκόφσκι, καλά το είπα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, ήρθε ο καιρός να το μάθετε και μάλιστα να το μάθετε όχι με το όνομά του. Ή, εντάξει, καλό είναι να το ξέρετε με το όνομά του, αλλά μπορείτε να το ξέρετε και ως Aquaman. Ο Aquaman λοιπόν υπάρχει και φαίνεται ότι είναι Πολωνός, διότι ο τύπος σημείωσε ένα αδιανόητο επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία ως την Πολωνία. Ο Πολωνός κολυμβητής λοιπόν κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα κολυμπώντας σε 55 ώρες, προσέξτε, ασταμάτητης προσπάθειας, χωρίς να βγει από το νερό ή να κάνει διάλειμμα στο σκάφος. Αυτό σημαίνει ούτε να κοιμηθεί. Ξεκίνησε την πρόκληση την Παρασκευή από τα ανοιχτά των Σουηδικών ακτών και έπειτα από σχεδόν 2,5 μέρες συνεχούς κολύμβησης, το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην παραλία Τζίβνοβ. Για να αναγνωριστεί η προσπάθειά του μάλιστα ως ολοκληρωμένη και επιτυχημένη, έπρεπε να περπατήσει μόνος του στην ακτή χωρίς καμιά βοήθεια, πράγμα το οποίο πέτυχε. Η επιτυχία του ήρθε μετά από 5 συνολικά προσπάθειες που έχει κάνει. Είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά το 2022, πιο κοντά στο στόχο του έφτασε το 2025, όταν κάλυψε 159 χιλιόμετρα σε 53 ώρες, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το στόχο του. Αφιέρωσε μάλιστα το ιστορικό του κατόρθωμα στο Ίδρυμα Μαχητών του Καρκίνου, μετατρέποντας την πρόκληση της υπεράνθρωπης αντοχής σε ένα μήνυμα δύναμης και προσφοράς.

Λοιπόν, η Έφη λέει ότι συντάσσεται με τον Τάνο να ξεκινήσουμε στήλη τσιγκλώντας τον παραγωγό και να στέλνουμε ψισταριές, μουσακάδες και ποτά εφάνταστα, έτσι ώστε να δελεαζόμαστε εμείς εδώ στο στούντιο και να βλέπουμε τι ώρα περνάτε. Εντάξει, συμφωνώ, ξεκινήστε. Ό,τι θέλετε στείλετε, φωτογραφίες, βίντεο, ποτά, ψισταριές, φαγητά, παραλίες, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μέσα είμαστε. Και το ίδιο θα κάνω και εγώ όταν θα φύγω όμως. Στα δικά σας τα προσωπικά θα στέλνω όμως. Αυτή θα είναι η συμφωνία. Ξεκινάμε, άντε, από σήμερα. Περιμένω φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, φαγητά, ποτά και ό,τι άλλο θέλετε. Και για ποτά μιλώντας και λοιπά και λοιπά, ο Μαξίμ Γλουσένκοφ είναι ποδοσφαιριστής της Zenit. Στον αγώνα που έπαιξε η ομάδα του με την ομάδα του Όρεμπουργκ, ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Με το που τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, η τοπική εκεί ομάδα του έδωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Ποιο ήταν το βραβείο? Ένα καρπούζι στο οποίο είχε σκαλισμένη τη φράση στα ρωσικά «καλύτερος παίχτης του αγώνα». Η περιοχή του Όρεμπουργκ φημίζεται για τα καρπούζια της και οι διοργανωτές αποφάσισαν να δώσουν μια άκρος καλοκαιρινή και τοπική πινελιά στη βράβευση. Ορίστε, αυτές είναι οι ιδέες.

Το Αβεγιανιόσαντε Μουνιό είναι ένα μικροσκοπικό χωριό στην βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργκος. Είναι ελάχιστος ο πληθυσμός, δεν έχει εστιατόρια, επισκέπτες, ούτε καταστήματα, μόνο ένα μπαρ που δεν ανοίγει ποτέ, που και που ένα λευκό βανάκι από ένα γειτονικό χωριό μοιράζει μια φορά την εβδομάδα, μοιράζει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους. Ωστόσο, στις 12 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή, το χωριό αυτό θα γίνει το πιο ενδιαφέρον σημείο ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό γιατί την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ολική έκλειψη ηλίου που θα διασχίσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999, που το φαινόμενο θα είναι ορατό, από την Ηπειρωτική Ευρώπη. Η πλήρης σκότηση θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1912 και θα είναι ορατή μόνο σε μια στενή λωρίδα γης. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτήν τη λωρίδα. Μάλιστα το ανάγλυφό του κάνει ιδανική την παρατήρηση σύμφωνα με τους επιστήμονες και η ώρα διεξαγωγής καθιστά αυτή την έκλειψη ηλίου ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς θα συμβεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά, περιγράφουν οι επιστήμονες. Μάλιστα, όπως λέγεται, πολλοί που κατάγονται από εκεί θα επιστρέψουν εκείνες τις ημέρες εκεί φιλοξενώντας και συγγενείς και φίλους που θέλουν να δουν το φαινόμενο, και αυτό γιατί το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκλειψη ξεκίνησε χρόνια πριν με το μεγαλύτερο γειτονικό ξενοδοχείο να έχει κλείσει όλες τις κρατήσεις του από το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού της περιοχής, η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλα τα γειτονικά καταλήμματα.

Εντάξει, προάγγελος κακών δεν θέλω να γίνω, ωστόσο από Αύγουστο χειμώνα λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός και όπως το διαβάζω στο Weather Analysis Greece, τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και μάλιστα όσο πάμε περισσότερο αντιληπτό ότι η διάρκεια της μέρας θα αρχίσει να μειώνεται και όσο βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα αυτό θα γίνεται πάρα πολύ έντονο. Αυτή η μείωση είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις που στην πράξη θα αρχίσει σταδιακά να δίνει στις νύχτες μια αισθητή πινελιά δροσιάς αλλά εκτός αστικών κέντρων, οπότε μη χαίρεστε. Στις μεγαλοπόλεις αντίθετα η συσσόρευση των υψηλών θερμοκρασιών στο τσιμέντο δεν μειώνεται πριν από τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Και πόσο θα μειωθεί η ημέρα, λοιπόν, 1η Αυγούστου είχαμε ανατολή σε 6:24 πρώτα λεπτά και δύσεις στις 20:41. Η διάρκεια της μέρας ήταν 14 ώρες και 17 λεπτά. Το 15 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:35 και δύσεις στις 20:07 και στις 31 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:49 και δύση στις 19:12. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν η διάρκεια της ημέρας από 14 ώρες και 17 λεπτά θα πέσει στις 12 ώρες και 23 λεπτά, σχεδόν 2 ώρες λιγότερες μέσα σε 31 μέρες. Μετά χειμώνας.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μισάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάδας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα τέθηκαν δύο πλοία και ένα ταχύπλο τούπυρος βεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και στη Παχή Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή, καθώς εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σε ύφεση, ωστόσο, η φωτιά στο τραγανό Ηλίας αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφτής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, είτε πρόκειται για κύριες είτε για δευτερεύουσες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας, αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφτεί αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 20χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν διέθεταν χρήματα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Νέα επίθεση κατά της ηγεσίας του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απίστευτα διπρόσωπη, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατηγορώντας την ότι από τη μία ζητεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και από την άλλη αρνείται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να έρθει παρά μόνον εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ή υπάρξει ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καλύτερα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που, όπως είπε, η ίδια δημιούργησε εδώ και δεκαετίες. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση

0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Δεν έχετε μείνει και πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Ο Αύγουστος δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι φωτιές για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, σπίτια, κόπους μιας ζωής. Και φυσικά θρηνούμε και τους δύο άντρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ακόμη δύο συνάνθρωποι μας που πέφτουν πάνω στο καθήκον σε αυτή την άνηση μάχη με τις πυκριακές που έχουμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7-8 χρόνια πάρα πολύ έντονα. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, θα στέλνουμε μαζί μας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Προφανώς και έχετε δει όλες τις εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς όλο το Σαββατοκύριακο. Για τέταρτο 24ωρο η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε σε όλη τη Δυτική Αττική. 112 μηνύματα πανωτά έρχονταν σε όλες τις περιοχές. Κανδύλη, Άνω, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος. Έφτασε μέχρι και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων που εκεί ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχαν εργοστάσια με πολύ έφλεκτα υλικά μέσα. Ευτυχώς κατάφερε η πυροσβεστική και αντίστρεψε την κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Το μόνο ευχάριστο στην όλη κατάσταση είναι ότι έχουν μειωθεί οι άνεμοι στην περιοχή και μπορούν να επιχειρούν από αέρος. Κάτι που δίνει μια ανάσα στα επίγεια μέσα που έχουμε, στους πυροσβέστες που δίνουν τρομερή μάχη, παιδιά. Βλέπω κάτι εικόνες με ανθρώπους ξεθεωμένους που τρώνε στο πόδι λίγα δευτερόλεπτα και ξαναρίχνονται στη μάχη, και ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, εθελοντές, άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις που έχουμε. Τα άλλα μέτωπα που έχουμε, ας πούμε, στη Γαστούνη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, ελέγχθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχαία Ολυμπία οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σαλαμίνα και αυτή είναι σε πολύ καλό σημείο, υπό έλεγχο. Ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπαμε, είναι η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά στην περιοχή σε περίπτωση που ξαναέρθει η φωτιά προς αυτό το μέρος, δηλαδή οι άνεμοι αντιστρέψουν την πορεία της της φωτιάς. Στο Κιλκίς είχαμε μια φωτιά στη Ξηρόβρηση, τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο Δραγανό Ηλίας είχαμε φωτιά και αυτή ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μάχη παντού, σε όλη την Ελλάδα, από αέρος, από γης, εθελοντές πυροσβέστες, οι πυροσβέστες μας που πρέπει να τους ευγνωμονούμε όλο το χρόνο και να μην τους θυμόμαστε μόνο και να μεταδίδουμε τώρα τις εικόνες τους. Οι άνθρωποι είναι ήρωες πραγματικά. Και διάβαζα ότι πριν είχαν ρεκόρ 15 ετίας. Οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα και δεν είναι μόνο ότι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ, σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη αυτές τις δύο μέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018, διάβαζα σήμερα. Ουσιαστικά κινδυνεύει να μείνει η περιοχή χωρίς οξυγόνο. Στη Βιωτία τα δάση που κάηκαν τώρα είχαν ξανακαεί το 2010 και το 2011 και είχαν ξαναβγεί, δηλαδή ξαναμεγάλωσαν τα δέντρα από μόνα τους, δεν πάτησε κανείς αυτό το δάσος και έτσι συμπεριφέρεται το δάσος, ξαναζωντανεύει. Τώρα οι ειδικοί λένε ότι σε περίπτωση μιας απλής βροχής μπορεί να έχουμε πλημμύρες στις περιοχές αυτές, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα να σταματήσει το νερό που θα έρχεται από εκείνη την πλευρά, αλλά αυτό είναι κάτι που θα σκεφτούμε εν καιρό. Μάλλον δεν πρέπει να το σκεφτούμε εμείς, πρέπει να το σκεφτούν οι ειδικοί και η περιφέρεια να κάνει τα ανάλογα έργα. Αυτά ήταν από το μέτωπο. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν τελείως οι άνεμοι. Ας ανέβει και η θερμοκρασία, δεν πειράζει, μια εβδομάδα υπομονή για να κάνει το έργο των πυροσβεστών ευκολότερο.

Βλέπω αυτή την ώρα στο Earth News μια εκπομπή όπου μιλάει για τις επιπτώσεις στην υγεία από το νέφος καπνού που έχουν δημιουργηθεί από τις φωτιές στην περιοχή της Αττικής, και μιλάει μια παθολόγος καθηγήτρια προληπτικής υγείας και λέει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία μας είναι τεράστιες. Γι' αυτό και καλούν τον κόσμο είτε να κλείνουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν air conditioner ή κάποιον ιονιστή. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, αυτές τις τρεις μέρες, ήταν ότι είχαν και πάρα πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αυτές τις περιοχές. Κόπηκε το ρεύμα δηλαδή, λόγω ότι καταστράφηκαν κάποιες κολόνες της ΔΕΗ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι φωτιές αφήνουν πάρα πολλά σημάδια στον οργανισμό μας και στους πνεύμονές μας, και πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε σήμερα το πρωί και έδωσε κάποιες απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι πληγέντες από τις πυρκαγιές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για 100% αποζημίωση επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών. Οι αυτοψίες για καταγραφή ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές ξεκινούν άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Παρέχονται άμεσα έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ για οικοσυσκευή και πρώτες ανάγκες σε κύριες κατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών. Η επιδότηση ενοικίου είναι και αυτό ένα καινούριο μέτρο, από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα τέκνα είναι η οικογένεια. Ξεκινά για όσους δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους μετά την αυτοψία που τα χαρακτηρίζει προσωρινά ακατάλληλα. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ ένα δύσκολο μέτρο. Δεν ξέρω, τα 300 δεν είναι μόνο το χρηματικό ποσό, είναι και η διαθεσιμότητα των σπιτιών. Υπάρχουν σπίτια για να νοικιαστούν? Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα μάθουμε φυσικά, θα βγουν νούμερα. Οι αιτήσεις για αποζημίωση θα γίνονται μέσω των Δήμων με απαραίτητα δικαιολογητικά για το φύλλο αυτοψίας, το Ε9, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους μόνος τους. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο αναγγελίες και να δούμε άμεσα τα μέτρα να εφαρμόζονται. Είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν. Πλέον ζούμε σε εποχές που τα πάντα μαθαίνονται γρήγορα και αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, οι πληγές δεν κλείνουν. Ακόμα και αυτό έβλεπα σήμερα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που σώθηκαν τα δικά τους σπίτια και λέγανε οι άνθρωποι: και σώθηκε το σπίτι μου. Το απέναντι δεν σώθηκε. Αυτό το δάσος που έβλεπα κάθε πρωί δεν θα το ξαναδώ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταστρέφονται ζωές πλέον από τις πυρκαγιές. Το βλέπουμε κάθε χρόνο. Χιλιάδες πλέον οι ιστορίες ανθρώπων που μετά από αυτό ζουν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται είτε στην Πειραιά είτε στη Χαλκιδική. Οπότε η επόμενη είδηση αφορά αρκετό κόσμο. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ένας οικισμός που δέχεται πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, αλλά και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, σίγουρα θα έχει και τις καθημερινές αρκετό κόσμο. Κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο του δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης, ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Την ανακοίνωση την έκανε ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης. Υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, διαβάζω εδώ πέρα. Το νερό είναι ακατάλληλο και καλεί το κόσμο να μην το χρησιμοποιεί ούτε για πόση, παρασκευή τροφιμών, εννοεί μαγείρεμα, αλλά ούτε και για βούρτισμα δοντιών. Συστήνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται για όλα αυτά εμφιαλωμένο νερό μέχρι να βγουν καινούργιες ανακοινώσεις. Φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και πάμε κατευθείαν στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο Ρέμα Ορλιά, όπου είχαμε την Κυριακή μια τραγωδία. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Αν γνωρίζετε την περιοχή, εντοπίστηκε στη θέση Κόκκινος Βράχος. Οι πληροφορίες λένε ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο την ώρα που βούτυξε. Για όποιον δεν γνωρίζει, τα νερά στο Ρέμα Ορλιά είναι παγωμένα. Προσπάθησαν να τον σώσουν οι περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή. Επειδή η περιοχή δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη να την περπατήσεις, κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Με 14 πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο. Στη συνέχεια, ο 32χρονος παραλήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ακόμα ένας θάνατος ενός νέου ανθρώπου από καρδιακή ανακοπή. Επειδή ξέρω την περιοχή, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κάποιοι υπεροκτιμούν τις δυνατότητές του. Μιλάω κυρίως για αυτούς που προσπαθούν να ανέβουν στον Όλυμπο και παίρνουν και κάποια δύσκολα μονοπάτια. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι ξεκινάνε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς 11 η ώρα να ανεβαίνεις προς τον Όλυμπο, καταλαβαίνετε ότι θα σε πιάσει το μεσημέρι, όπου η ζέστη τέτοια εποχή μπορεί να είναι και 40 και 45 βαθμοί Κελσίου και δεν αντέχει το κορμί, ειδικά αν έχετε πάρει καινούργια παπούτσια και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνετε μια. Ούτε καν ανηφόρα να έχετε ανέβει στη ζωή σας. Και όμως πολλοί δοκιμάζουν να ανέβουν προς τον Όλυμπο, προς αυτά τα δύσκολα μονοπάτια. Τέτοιες ώρες που σας λέω, το έχω δει με τα μάτια μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ξένοι, που δεν ξέρουν τις θερμοκρασίες που επικρατούν τα μεσημέρια στη χώρα μας. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνουν τις αισθήσεις τους και να τους μεταφέρουν μετά οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, σωστικά συνεργεία. Και από την Ορλιά θα σας πάω στην Τούμπα, όπου δύο νεαροί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, μπήκαν σε ένα ψιλικατζίδικο και έκριναν σκόπιμο να δείρουν έναν 19χρονο που δούλευε εκεί. Αρχικά τον χτύπησαν μόνο με κλωτσιές και μπουνιές, αλλά μετά έβγαλαν και δύο μεταλλικές ράβδους. Είπαν να αποτελειώσουν το έργο τους. Το 19χρονο θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε τραυματισμένο σοβαρά σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες προφανώς και εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν. Και λέω προφανώς, γιατί σε ένα ψιλικατζίδικο αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάμερες ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν μπήκες χωρίς την κουκούλα, αλλά και με την κουκούλα πλέον να μπεις, μπορούν να σε βρούνε. Κάποια στιγμή θα σε συλλάβουν. Από την ανάκριση, αυτό που βγήκε είναι ότι τα τρία άτομα είχαν προσωπικές διαφορές. Κάτι που φυσικά δεν δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό, και μάλιστα τον ξυλοδαρμό με μεταλλικές ράβδους.

Μια από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ξένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, ήταν το The Sopranos. Κατάφερε και κέρδισε το ελληνικό κοινό και την αναφέρω γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκε νεκρός ο Vincent Pastore, ο διάσημος Big Pussy από τη σειρά, για όποιον την έβλεπε, καταπληκτικός στο ρόλο του. Από την αρχή της καριέρας του έπαιζε τον ρόλο του γκάνγκστερ, του μαφιόζου. Σε όσες σειρές και ταινίες έπαιξε, αυτό ήταν το ρεπερτόριό του, αλλά έγραψε ιστορία με τη σειρά Σοπράνο, ήταν καταπληκτικός για 10-11 χρόνια. Ήταν στη τηλεοπτική σειρά και πάντα όποιος την έχει δει τη σειρά, σχεδόν σε όλες τις σειρές κατάφερε και έβαζε την πινελιά του. Δεν νοείται να έβλεπες τη σειρά Σοπράνος και να μην σου άρεζε ο Παστόρε. Τον βρήκε νεκρό ο γείτονάς του, ήταν από ό,τι φαίνεται αρκετές μέρες νεκρός, τουλάχιστον 48 ώρες, από ό,τι είπαν οι γιατροί δηλαδή. Δεν έχουν πει ακόμα την αιτία θανάτου. Την είδηση του θανάτου φυσικά επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του, ο Ρόμπερτ Άτερμαν. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει κάτι αξιόλογο ούτε στον κινηματογράφο ούτε στην τηλεόραση. Σημασία έχει ότι είχε καθιερωθεί σαν ένα από τους δευτερορολίστες που όμως έκλειβαν την παράσταση. Μιλάμε φυσικά για τον Goodfellas, το Carlitos Way, το Gotti. Ακόμα και στο θέατρο όταν έπαιζε, πάλι το μαφιόζο έπαιζε, για να καταλάβετε με πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με αυτό το ρόλο. Καλό του ταξίδι λοιπόν στο φως.

Εδώ έχουμε έναν φαν των Metallica και μου λέει ότι έχει γενέθλια σήμερα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Φυσικά, από ό,τι βλέπω, διατηρείται σε πάρα πολύ κατάσταση. Οι τωρινές του φωτογραφίες πριν 2 μέρες τραβήχτηκαν. Δεν μοιάζει καν για τα 63 χρόνια που είναι. Να παίξουμε κάτι από Metallica, θα κατάλαβα, Ανδρέα. Θα ακολουθήσει κάτι από Metallica. Λοιπόν, είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε η Οδύσσια, για όσους την είδατε, και από ό,τι φαίνεται την είδατε πάρα πολύ, χωρίς να μετράμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν έρθει νούμερα. Η ταινία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 400.000 εισιτήρια. Την Παρασκευή ήταν 421.000 αυτοί που πήγαν να δουν στη χώρα μας την Οδύσσια. Αλλά αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν και το Spider-Man που βγήκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει ζωντανού τους κινηματογράφους στις ΗΠΑ που φέτος περάσαν μια τεράστια κρίση, καθώς όπως γνωρίζετε και όπως θα το έχετε διαπιστώσει οι ίδιοι, γιατί και εσείς έχετε αρκετές πλατφόρμες, υπάρχουν άπειρες πλατφόρμες που δείχνουν υλικό από σειρές και ταινίες στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να έχουν πτώσεις στα εισιτήρια κινηματογράφη περισσότερο από 50% στις ΗΠΑ μόνο. Αυτές οι δύο ταινίες λοιπόν έδωσαν μια τεράστια ανάσα, ουσιαστικά λέει κρατήσανε τους κινηματογράφους ανοιχτούς, καθώς μόλις σε ένα Σαββατοκύριακο αυτές οι δύο ταινίες έκοψαν 510 εκατομμύρια δολάρια εισιτήρια. Με το Spider-Man να κόβει να φέρνει στα ταμεία 360 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε 2 μέρες. Τεράστια επιτυχία. Αυτό το ποσό που μάζεψαν οι κινηματογράφοι στις ΗΠΑ, τα 510 εκατομμύρια, είχαν να το δουν από το 2019, όταν είχε βγει τότε μια ταινία Avengers, πάλι με σούπερ ήρωες. Το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε, έχουν φύγει από τη δουλειά τους στους κινηματογράφους περίπου το 25% των εργαζομένων που δούλευαν εκεί μέσα σε μια χρονιά. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και στη χώρα μας. Οι αίθουσες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μέσα στη χρονιά 2-3 ταινίες φέρνουν τους κόσμους στους κινηματογράφους, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι που αγαπάει ο Έλληνας και το τιμάει, και εκεί νομίζω ότι μπαλατζάρει λίγο η ισορροπία. Πάμε να ακούσουμε Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μετάλλικα. Χρόνια του πολλά λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένεται για 4ο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής. Το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Αλεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπαπεριβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Παχή Μεγάρων προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασχηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα ανέλαβε η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμοιζουν, τα στηρώνουν. Τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νυχτερινή βάρδια για ακόμη μία ώρα μαζί σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Και κάτι μου λέει ότι την 5η, 6 Αυγούστου, η Θεσσαλονίκη θα ξαναγεμίσει από κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την βελγική Άντερλεχτ, μια έμπειρη ομάδα, αλλά όχι πάρα πολύ καλή φέτος. Το επίπεδο της είναι αρκετά χαμηλότερο από του ΠΑΟΚ. Φανταζόμαστε ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League, αν δεν καταφέρει να περάσει την Άντερλεχτ, κάτι που φαντάζει αδύνατο. Ενώ αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Εύκολο μου φαίνεται και οι δύο ομάδες. Η Καϊράτ είναι αρκετά εμπειρή ομάδα, δεν ξέρω τι ρόστερ έχει φέτος. Σημασία έχει ότι όλα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σε πολύ καλό φεγγάρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια που κάνει πράγματα και θαύματα μέσα στο χορτάρι. Ελπίζουμε να περάσει στους ομίλους του Europa League, το αξίζει, και φυσικά να φέρνει και βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιτέλους να ξαναζήσουμε στιγμές όπου θα έχουμε 5 και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και γιατί όχι να δούμε επιτέλους και απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά, γιατί ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε και για τις μεταγραφές που γίνονται, έχουν αρχίσει και κινούνται τα γρανάζια στις ελληνικές ομάδες. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερους παίχτες να φτάνουν στις ελληνικές ομάδες.

Ο Αύγουστος θα είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Συγκεκριμένα είπε: ο Αύγουστος είναι ο μήνας τον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Όπως εξηγεί, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Βέβαια, δεν το ξέρουμε όλοι. Το διέπει μια άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τέλος πάντων, μπαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες τεχνολογικές ο κ. Σεχάος, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Το θέμα είναι ότι εννοεί ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό. Η είδηση βέβαια δεν είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα πάμε για καφέ με το μετρό προς την Καλαμαριά. Είναι ότι δεν θα σταματήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θα υπάρξει επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Το είπε ο άνθρωπος, οπότε αναμένουμε και τις ανάλογες ημερομηνίες. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα σταματήσει ούτε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μακάρι, ένα σπουδαίο έργο. Θα αναπτύξει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει εντελώς η πόλη, θα αλλάξει εντελώς η νοοτροπία της και θα την δούνε εντελώς αλλιώς και οι άνθρωποι που έρχονται να επενδύσουν σε αυτή την πόλη.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που είχε περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα, που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης την περασμένη Πέμπτη, σε ταβέρνα της Πολύχνης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσικού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωπο ζώο ήταν τσακάλι ή κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή, μέσα στο Σαββατοκυριακό, εμφανίστηκαν τσακάλια και στην περιοχή της Θέρμης. Και οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από το Δασαρχείο να λάβουν μέτρα εντοπισμού και απόθεσης των άγριων ζώων, όπως είναι λογικό. Ενώ το συγκεκριμένο τσακάλι, που αν είναι τσακάλι, που επιτέθηκε στη τετράχρονη και τη δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, επανεμφανίστηκε στην Πολύχνη χθες. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό? Γιατί ήταν τρίποδο. Το είδαν οι κάτοικοι της Πολύχνης και ξαναεμφανίστηκε το ίδιο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα, ώστε να αποθούνται τα άγρια ζώα, και δεν είναι μόνο τα τσακάλια που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις περιοχές. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πηλαίας και του Πανοράματος με τα αγριογούρουνα. Και μπορεί να σας φαίνεται ότι το αγριογούρουνο μπορεί να μην επιτεθεί σε άνθρωπο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Πρώτον, με τα άγρια ζώα δεν είναι, υπάρχει ποτέ φυσιολογική συνθήκη. Κάτι μπορεί να τα φοβήσει, κάτι μπορεί να τα τρομάξει και να σας δουν σαν εχθρούς. Αλλά δεύτερον, προκαλούν και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα όταν βγαίνουν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Και αφού οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο. Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, αλλά δεν είναι, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσει ναού στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο παρεκκλήσει είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν και έχει αρκετό κόσμο, τυχαίνει να το γνωρίζω δηλαδή. Εκεί ο παπάς εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, να έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, να έχουν ερωτικές επαφές τέλος πάντων, και αντί να βάλει τις φωνές όπως έχουμε έτσι όλοι στο μυαλό μας τον ιερέα, κάλεσε τα δύο παιδιά στο γραφείο του, τους είπε ό,τι ήταν να τους πει σαν παπάς που έπρεπε να είναι, έβγαλε από το σιρτάρι ένα 100 ευρώ, τους το έδωσε και τους είπε να πάνε σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου και να μην το ξανακάνουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι επικίνδυνο. Η στάση του ιερέα είναι εκπληκτική, γιατί μόνο με τέτοια κατανόηση και τέτοια αντίδραση σε κάποια φυσιολογικά πράγματα, ένα νεαρό ζευγάρι ήταν, θα ξαναγυρίσει ο νέος κόσμος στην εκκλησία. Συγχαρητήρια στον παπά, δεν τον ξέρω, δεν λέει το όνομά του. Κάποιος άλλος, δεν φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι ιερείς που έχουμε στη χώρα θα αντιδρούσαν έτσι. Σημασία έχει ότι τα παιδιά φύγαν χωρίς να στιγματιστούν, γιατί θα μπορούσε άνετα να έχει καλέσει μέχρι και την αστυνομία, και πήραν και το μάθημά τους, ενώ ότι κατάλαβαν ότι η εκκλησία τους δέχεται όλους και δεν είναι τιμωρητική, είναι συμβουλευτική.

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι εποχικοί πυροσβέστες μέσα από την σελίδα τους στο Facebook και τα υπόλοιπα social media που διατηρούν, την ώρα που έδιναν τον αγώνα τους οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα. Κάποιοι προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους και τους έκλεψαν εξαρτήματα. Συγκεκριμένα τους κλέψανε λάστιχα, ζάντες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγει εύκολα, δηλαδή τύπου κεραίες, καθρέφτες, οτιδήποτε μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ενώ υπήρχαν και αμάξια σπασμένα, προφανώς επιχείρησαν για να πάρουν κάποια αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο. Μακάρι να συλληφθούν όσοι το έκαναν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και η ανάρτηση γράφει: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλέσουν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής, η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς, ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Εχμηρή η ανακοίνωση. Λογικό να υπάρχει θυμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ρίχτηκαν στη φωτιά χωρίς καν να το σκεφτούν για να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, και αυτοί είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και κλεμμένα.

Πόσοι από εμάς φοράμε ζώνη όταν βλέπουμε ένα περιπολικό της τροχέας? Πόσοι από εμάς κατεβάζουμε ταχύτητα αν δούμε κάποιους αστυνομικούς να μετράνε για να κόψουν εκκλήσεις στους δρόμους? Σχεδόν ένα στους δύο το κάνει, παραδεχτείτε το, το έχουμε κάνει όλοι κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε, σίγουρα το μειώνουμε σαν συνήθεια. Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν ένα αστυνομικό τμήμα στο New Jersey, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και έντυσε τους τροχονόμους, τους μεταμφίεσε δηλαδή, σε δέντρα, για να μην τους βλέπουν οι οδηγοί και να γλιτώνουν τις παραβάσεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέσα σε 6 ώρες ο συγκεκριμένος αστυνομικός που ντύθηκε δέντρο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει πραγματικά αν δείτε τη φωτογραφία, έγραψε 74 ανθρώπους για υπερβολική ταχύτητα, 68 ανθρώπους γιατί οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό ή κρατούσαν το κινητό στο χέρι τους ενώ οδηγούσαν, ενώ έγραψε και 16 άτομα όταν σκοτίνιασε που οδηγούσαν χωρίς φώτα. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν αυτός ήταν ο σκοπός, δηλαδή να τιμωρήσει και να συμμορφώσει τους οδηγούς στο New Jersey. Και από ό,τι δήλωσε ο διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος, θα επεκταθεί και σε άλλους δρόμους το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί ως τώρα, λέει, βρίσκανε τρόπο και γλιτώνανε τις κλήσεις οι παραβάτες. Καλό θα είναι να μην κάνουμε παραβάσεις και όχι να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις κλίσεις. Κυρίως να φοράμε ζώνη, χαμηλή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Βλέπω κάτι ανθρώπους στη Χαλκιδική που κάνουν κάτι ελιγμούς περίεργους για να κολλήσουν 100 μέτρα μετά. Παιδιά, δεν γλιτώνετε από την κίνηση, όσους ελιγμούς και να κάνετε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση των πυρκαγιών στην Ψάθα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Λούμπα και Ζάχουλη κοντά στο Αλεποχώρι. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, περισσότερα από 480.000 στρέμματα κάηκαν από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην Ελλάς. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρασα, ενώ αλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από τη Χιλή μαζί με έναν φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος είπε στους πυροσβέστες ότι επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε συμφωνία. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών της περιοχής, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ασκήσει ισχυρή πίεση στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος το πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836 όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office μέσα στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.